Η ώρα στον κόσμο είναι 4.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: κόσμος.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
7: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ, πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου, Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
3: Κόσμος 93,6.

0: 93,6. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

έβγαλε ένα τραγούδι πίσω στο χρόνο η κοπέλα αυτή, η Katie Gregson McLeod, έγινε viral στο TikTok και έτσι έγινε γνωστή η τραγουδίστρια. Και δεν έβγαλε πάρα πολλά πράγματα μετά από αυτό, αλλά το God I Love Funeral είναι από τα πιο πετυχημένα της, από τη Σκωτία έρχεται. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακηρίτση ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στη μουσική για τα λόγια και οι Bright Eyes είναι αυτοί εδώ που ακολουθούν.

Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τραγουδοποιός, είναι ο Conor Oberst, ο άνθρωπος πίσω από τους Bright Eyes, και αυτή ήταν η Lua που έγραψε. Όλοι αυτοί οι τραγουδοποιοί που έρχονται από την Αμερική, από την Νεμπράσκα, από την Ομάχα έρχεται συγκεκριμένα ο Conor, έχουν πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιρροές από τα μεγάλα ονόματα της country, όπως ας πούμε από τον Willie Nelson.

Willie Nelson, λοιπόν, από τα ονόματα της πολύ μεγάλης αμερικάνικης country, έχει επηρεάσει τους πάντες. Τον έχουν αγαπήσει οι πάντες και οι πάσες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Casey Musgraves. Έχει καινούριο άλμπουμ, το Middle of Nowhere, εξαιρετικό άλμπουμ σε αυτό ακριβώς το ύφος.

κλάσικ του κόσμου. Λοιπόν, αυτή ήταν η Καλέξικο και αυτή είναι η Αμερικάνικη επαρχία. Αν θέλετε, είτε πρόκειται για την Αριζόνα, είτε πρόκειται στην επόμενη περίπτωση για την Ινδιανάπολη. Από εκεί έρχεται ακριβώς η Άντριαν Λέγκερ. Την έχουμε γνωρίσει από τους Big Thief.

Αυτή ήταν λοιπόν η Adrian Lenker και όλη αυτή η φάση με τους Big Thief είναι ένα ζήτημα των τελευταίων 10-12 χρόνων, αλλά υπάρχουν και πολύ παλιότερα σχήματα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την πολύ έτσι ιδιαίτερη Αμερικάνα, όπως είναι η Handsome Family. Οι Handsome Family έχουν δημιουργηθεί πολύ πολύ πίσω, στο 1993 έχουν ήδη κυκλοφορήσει 11-12 δίσκους, αλλά έγιναν γνωστοί όχι από την αρχή, ενώ έκαναν σπουδαία άλμπουμς στα 90's, έγιναν γνωστοί κάποια στιγμή όταν μπήκε ένα από τα τραγούδια τους στο True Detective, στην σειρά αυτή η οποία έγινε πάρα πολύ αγαπητή το 2014. Είναι το Far From Any Road και αυτό τελικά είναι το πιο γνωστό τραγούδι των Handsome Family, παρότι στα 90's έκαναν ακόμη καλύτερα πράγματα. Δεν έχει να κάνει. Αυτή είναι η δύναμη ενός Netflix, ας πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές το πρωί στα νότια από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
4: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
4: Όχι!
3: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
10: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
9: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Ακούτε Κόσμος

Είναι σημείος ενός μονομανούς στο κόσμο 93,6. Είναι ζωντανά η Nirvana από το στούντιο του MTV. Ο Kurt Cobain φτάνει εκεί ουσιαστικά με έναν απίστευτο πόνο στο στομάχι, κατευθείαν από το νοσοκομείο. Κλείνει το σετ τραγουδώντας με αυτόν ακριβώς τον τρόπο το In the Pines, ή αν προτιμάτε Where Did You Sleep Last Night. Αυτό το τίτλο δίνουν και στο δίσκο η Nirvana. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο μπασίστας της μπάντας, ο Chris Novoselic, πίσω στο 1965. Επίσης σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Pet Sounds, αυτό το μεγάλο άλμπουμ, ίσως το μεγαλύτερο άλμπουμ για πολλούς στην ιστορία του ροκ, από τους Beach Boys.

Έτσι λοιπόν οι Beach Boys κυκλοφορούνσαν σήμερα το Pet Sounds το 1966 και σήμερα ουσιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα η Stacey Kent, αυτή πολύ αγαπημένη στη Γαλλία, ειδικά τραγουδίστρια της jazz από το New Jersey, έρχεται να διασκευάσει το God Only Knows από το άλμπουμ της που θα κυκλοφορήσει και λέγεται A Time For Love.

Stacy Kent από τον καινούριο της δίσκο έρχεται να διασκευάσει Beach Boys και πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ καλά. Σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος μουσικός της jazz, ο Τζάνκο Ράινχαρτ, εδώ μαζί με τον Στέφαν Κραπελή.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μου αρέσει το κλείσιμο που μιλάνε κιόλας. Απίστευτη τύπη, η Τζάνκο Ράινχαρτ έφυγε σαν σήμερα το 1953 εδώ με τον Στέφαν Γκραπελί να παίζει βιολί. Και μιλώντας για το Παρίσι εκείνης της εποχής, δύο χρόνια πριν πεθάνει ο Τζάνκο Ράινχαρτ, το 1951, γεννιέται ο Τζόναθαν Ρίτσμαν. Εδώ είναι το Give Paris One More Chance.

Ρίτσμαν, γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1951, είναι ένας από τους αγαπημένους μουσικούς όλων των εποχών. Θα έλεγα ότι το Jonathan Sinks είναι ένα από τα αγαπημένα μου άλμπουμς, τα 10 αγαπημένα μου άλμπουμς όλων των εποχών. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ προσωπικό το ζήτημα, αλλά θα συνεχίσω. Kim Carnes πάει νούμερο 1 το 1981, το Betty Davis Eyes, ένα τραγούδι που αρκετοί πιστεύουν ότι το έχει γράψει ή γράφτηκε τουλάχιστον για εκείνη, αλλά είναι ένα παλιότερο τραγούδι που είχε πρώτο τραγουδήσει η Jackie DeSannon. Εδώ η Carnes, αυτή που το πήγε νούμερο 1.

νούμερο 1 λοιπόν στην Αμερική αυτό το single το 1981, Kim Carnes με τον Betty Davis Eyes, ενώ αρκετά χρόνια νωρίτερα, 11 χρόνια νωρίτερα, στα LP όμως πάει νούμερο 1 το Deja Vu των Crosby, Stills, Nash & Young, εκείνο το άλμπουμ το οποίο έκλεινε με το Woodstock.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
2: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Είναι σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακερίτση ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Θεοδωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Η Mary Wells, σαν σήμερα το 1964, πήγε στο νούμερο 1 των singles με το τραγούδι που ακούσαμε. Το My Guy. Όσο για τον Κούτιμαν με τον Ντέκελ, ετοιμάζονται για ένα καινούριο άλμπουμ που κυκλοφορεί στις 5 Ιουνίου.

Από το 2022 είχα να βγάλουν άλμπουμ ο Κούτιμαν με τον Ντέκελ, τότε λεγόταν Open. Το καινούριο τους που βγαίνει τον Ιούνιο, στις 5 Ιουνίου, λέγεται, θα λέγεται Hope. Ακούσαμε ήδη το ομώνυμο κομμάτι. Όσο για την Άγιαννα Λί, αυτή έρχεται, είναι μια ηθοποιός, είναι μια τραγουδίστρια, είναι και songwriter, έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή της. Αυτό εδώ είναι το House Broken.

Η Νάικα λοιπόν με όλες τις επιρροές της, Γαλλία, Αϊτή, Καραϊβική, Κένια, Αμερική, από όλες τις πλευρές που έχει περάσει, από όλους τους τόπους που έχει περάσει, όλα αυτά περνάνε στη μουσική της. Ο The Jack Savoretti, Ιταλία και μαζί Αγγλία.

0: Συνήθως είμαι σκεπτικός απέναντι στον Τζακ Σαβορέτη. Εκείνο όμως που μπορώ να πω από την άλλη πλευρά με σιγουριά είναι ότι κρατάει από μια τεράστια σχολή pop μουσικής, την σχολή του Σαν Ρέμο, ας πούμε. Και οι μελωδίες του έτσι πατάνε πάρα πολύ γερά σε αυτό το ύφος, σε αυτόν τον τρόπο. Ενδεχομένως γι' αυτό τελικά μπορώ να τον αποδεχτώ, αν και σε μερικά σημεία η τραγουδοποιία του δεν μου κάνει. Από τη σχολή του Σαν Ρέμο, και μάλιστα το 1988 εμφανίζεται εκεί, έρχεται και ο Μπούγκαρο μαζί με τον Τζοβανότη. Τελευταίο κομμάτι είναι αυτό εδώ.
1: La vita come un mare, le onde quando sono di meno e quando sono di più, la vita giornalmente come un mare.

0: lontananza.
1: La lontananza.
0: Τσουβάνω ότι παρέα με Βούγκαρο εδώ λοιπόν, οπότε έχουμε να κάνουμε με εκείνη την παράδοση των ντουέτων που έρχονται από την Ιταλία, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις οι Ιταλοί τα κάνουν και εξαγωγή. Να, ακόμη και σε εμάς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίτη τετραετία για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, διακήρυξε από το Βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, για την ακρίβεια σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Οι Αμερικανικές αρχές ερευνούν σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική, με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Cosmos Radio.gr.

Midday της Divonne, αυτή ήταν η πρώτη μάρτς από τα δικά μας μέρη και οι επιρροές τους βεβαίως ερχόντουσαν από την Βρετανία, ας πούμε τον Cure ή τουλάχιστον τον Cure.

Από τα πολύ μεγάλα τραγούδια των Cure, το Ted 15 Saturday Night. Και μιλώντας για Saturday Night, έχω ένα άλλο τραγούδι βρετανικό επίσης, από ένα σχήμα λιγότερο γνωστό, τους Candy Skins, που μιλάει ακριβώς για το διάστημα που είναι το πιο αγαπημένο για τους Άγγλους εργαζόμενους, κατά κύριο λόγο. Friday Night, Saturday Morning, For the Rest of My Life, λένε οι Candy Skins εδώ.

τραγουδάνε στην Βρετανία. Και ένα ακόμη βρετανικό, έτσι ακούγεται βρετανικό, γεννήθηκαν στη Βρετανία, άλλωστε εκεί στο Isle of Man, φύγανε μετά για Αυστραλία, έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία με άλλον ήχο στην Αμερική. Αυτό εδώ είναι μεγάλο τραγούδι, οι Bee Gees.

άλλο τραγούδι από όποια πλευρά και αν το δεις, το I Start the Joke των Bee Gees της πρώτης εποχής του, έκανε και μια φανταστική διασκευή ο Paul Weller στο τραγούδι αυτό, εδώ ο Paul Weller στο δικό του μεγάλο τραγούδι.

Η Μαρία Παπακερίτση ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς αύριο την ίδια ώρα, ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One love, γεια και χαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
3: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
9: Κόσμος 93,6.

κατευθείαν από τη Via Borgo Santa Caterina. Βρίσκομαι στο νούμερο 53. Χαζοτραγουδάω σε πόρε τη μάρε.

Γυρίσαμε, δεν λες τίποτα. Έρχομαι λοιπόν κατευθείαν από εκεί που έκανε παγωνιά και βροχές και σκάω στο καλοκαίρι. Σαπόρεντι μάρε, θάλασσα, ήλιος

Έχει αυτή η μπάντα και τα ακορντεονάκια της και τα κλαρινάκια της και μια καλή κουβέντα για να μας ευχαριστήσει. Μούστας Γκράσιας. 11 μετά τις 10 στον αέρα μας.

0: anglaise, naturelle, postiche, en trait de crayon, en brosse à dents.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται από την αρχή. Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο, Κοτσοτάκη αλλούν εδώ, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 ακριβώς. Καλώς μας ήρθατε, για την ακρίβεια, καλώς σας βρίσκουμε. Όπως είπα και την αρχή, ερχόμαστε κατευθείαν από τη Via Borgo Santa Caterina. Από τα βόρεια. Εκεί ακόμα κρατάμε ομπρέλες. Περιμένουμε την άνοιξη. Σε έναν καιρό που θυμίζει Οκτώβρη και που σε κάνει να σταματάς κάτω από τις καμάρες τους μέχρι να καταλαγιάσει λίγο η βροχή.

Για κάποιο λόγο στη Βόρειο Ιταλία μένω σε ένα δωμάτιο που έχει μέσα πιάνο. Ποιος θα το έλεγε? Παίξαμε τα δωμάτια σε κλήρο και εμένα μου λάγει αυτό. Και ένα πρωινό ξυπνάω με αυτό το τραγούδι στο μυαλό μου, του Ντε Πέδρο, για να έχει να μου στέλνει μηνύματα και το μπουμπουδάκι. That's how I feel the world.

2-10-66-66-429. Χτυπά κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Επίσης όλα τα social είναι ανοιχτά. Μιλάμε όπου και όπως θέλετε. Δηλαδή Κόσμος Radio στο Viber. Ναι, σαπόρε τη μάρε.

Δεν έχω πει ότι έχουμε δύο λογαριασμούς στο Spotify. Cosmos Radio, μία λέξη με τις προτάσεις μας κάθε μήνα και τα καλύτερα μας τραγούδια. Και Alone Together, και αυτό μία λέξη κάθε Σαββατοκύριακο, και μία λίστα. Η λίστα αυτό εδώ του Σαββατοκύριακου θα έχει, όπως καταλαβαίνετε, τον τίτλο του πρώτου τραγουδιού, Sapore di Mare, που σημαίνει η γεύση της θάλασσας.

Η πρώτη φωτογραφία που έρχεται είναι από τη Μελίνα. Δείχνει θάλασσα. Η πρώτη καλοκαιρινή διαδρομή είναι δίπλα στη θάλασσα. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από αυτό το παράκι που δουλεύει στις σελίτσες του. Πατάει πους. Γεμίζει τις κούπες με τσάι και ανοίγει το ραδιόφωνο.

Ανεβοκατεβαίνουμε τα χωριά της Ιταλίας. Και ένα πρωί φτάνει σαν μαχαιριά στην καρδιά η είδηση για τα δύο κορίτσια που πέφτουν από την ταράτσα. Αυτό εδώ το rock and roll μεταξύ μας έχει δονήσεις. Έχει δονήσεις που δύσκολα τις έχουν άλλα τραγούδια. Και βρισκόταν στο άλμπουμ Chronicles of a Diamond. Παλώμενες χορδές. Δεν ξέραμε προς τα πού να κοιτάξουμε. Και τα ωραία τοπία δεν έσωζαν την κατάσταση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης ημέρας του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικότητων. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Την ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Εμίντιο. Υπάρχει όνομα Εμίντιο. Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία. Στείλε μας και εμάς στην Ιταλία. Να βρούμε, να ακούσουμε κανένα DJ. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς μας ήρθατε. Θέλω να πω, Σαπόρεντι Μάρε ονομάζεται αυτή εδώ η λίστα μας, η σημερινή. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στον αέρα μας σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Like Heaven.

Πάρισος δηλαδή. Όπως ο ουρανός, και εδώ που τα λέμε τσελέστε, στα ιταλικά σημαίνει ουράνιος. Άρα καλά έχει δέσει το γλυκό. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι το ρολόγι να δείξουν 12 ακριβώς. Ολοκαινούριο και αυτό. Αν ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας μόλις τώρα, εμείς είμαστε στον κόσμο μας. Είμαστε στις μουσικές μας. Και σας περιμένουμε.

Ο ένας πιο σοφός τίτλος από τον άλλον. What's done is done. Ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε παρακάτω. Το λέει και η Ζόρζα Σμιθ, που έγραψε, που κυκλοφόρησε μάλλον, μόλις αυτό εδώ το εύρυθμο που έφυγε από τον αέρα μας. Κατά τα άλλα, προετοιμαζόμαστε. Ό,τι θα φέρει ο Ιούνιος. Ελπίζουμε ότι θα έχει το δικό του άρωμα. Ανοίγουμε θέματα και συζητήσεις. Κάνουμε σχέδια. Μπορεί και όχι. Βρίσκουμε τρόπους να υπάρχουμε. Ο καθένας και το τραγούδι του.

Κοιτάμε με το στόμα ανοιχτό τον Duomo στο Μιλάνο. Όσες φορές και αν περάσει από μπροστά σου, από μπροστά του, νομίζω θα έχεις το ίδιο αίσθημα. What the... Τι έχει συμβεί εδώ? Η Τόνια μας λέει για τον αστικό μύθο που θέλει τη μαφία να περνάει πάνω με ελικόπτερο πάνω από τον Duomo και να βουτάει το άγαλμα το χρυσό. Λίγο μετά το ξανάφερε στη θέση του. Έχει συμβεί άραγε ποτέ αυτό? Ή αρέσκονται οι Μιλανέζοι σε αυτές τις ιστορίες?

Και ύστερα σκέφτομαι ότι κάθε πόλη έχει τα μυστικά της. Τους αστικούς της μύθους. Τα μυστικά της. Τα μικρά στενάκια της. Τις οστερίες ή τα καφέ που ανακαλύπτεις τυχαία. Γιατί δεν πάμε από αυτό το στενό να δούμε που βγάζει. Έχει τα κάστρα της. Έχει την ιστορία της. Έχει τα πρώτα της φιλιά. Και ό,τι μπορεί να περικλεί μια πόλη. Ρίο ντε Ζανέιρο. Εδώ ο Μάριο Μπιόντι.

Ναι, μωρέ, το μικρό χρυσό άγαλμα που βρίσκεται πάνω στον ντουόμο ονομάζεται. Ούτε καν Μαντόνα. Μαντονίνα. Και μην μου δίνεις και πολύ σημασία, διότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνουμε. Να πηγαίνουμε από χώρα σε χώρα, από μουσική σε μουσική, από παράδοση σε παράδοση.

το κάνουμε. Απλώς ανοίγουμε πόρτες. Εδώ είμαστε. Και για να πω την αλήθεια, θα παίξει. Να το, εδώ είμαστε. Attend moi. Ίσως πίσω από μια πόρτα.

0: Ωραία. Λοιπόν, 11 η ώρα ακριβώς. Ακούμε σήματα σταθμού και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 90.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αγαπητέ Elon Musk, μπορεί και Elon. Δεν υπάρχει ακριβώς Βεβυλώνο. Ας αφήσουμε τους καλλιτέχνες να πορευτούν με τον τρόπο που θέλουν. Να επιλέξουν άσπρους, μαύρους, κίτρινους ή μπλε πρωταγωνιστές. Να γυρίσουν τα φύλλα. Οι άντρες να παίζουν γυναίκες. Και γυναίκες άντρες. Καμία Οδύσσια δεν χάνει ποτέ την αξία της. Καμία Αλιάδα, καμένα τίποτα, τίποτα, τίποτα. Οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες φαντάζονται, αλλάζουν, δημιουργούν. Και αν αυτό που κάνουν δεν είναι καλό, το τρώει η μαύρη τρύπα της ιστορίας. Ο Κρίστοφερ Νόλαν. Θα ήταν καλό να κρυθεί από μας μετά τις 17 Ιουλίου που θα κυκλοφορήσει η ταινία του. Να πούμε και εμείς την αποψάρα μας.

Να πω ένα τέτοιο παραδειγματάκι. Μαρία Παπακυρίτση, κουρδιστό πορτοκάλι, το οποίο είναι αριστούργημα. Clockwork Orange, Stanley Kubrick. Με το που βγήκε απαγορεύτηκε.

Όχι μόνο η ταινία είχε απαγορευτεί λογοκρισία κανονική, αλλά και το βιβλίο πάνω στο οποίο βασιζόταν η ταινία. Το ομώνυμο βιβλίο του Άντονι Μπέρτζες. A Clockwork Orange. Πώς θα σου φαίνονταν, Μαρία Παπακυρίτση, αν δεν είχες δει αυτή την ταινία ποτέ, αυτό το αριστούργημα?

Λοιπόν, Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Κοτσεδάκι Alone εδώ. Μέχρι το ρολόγιο να δείξουν 12 καλημέρα. Καλή ακρόαση. Είμαστε στον κόσμο μας.

πραγματικά δεν καταλαβαίνω το point, αλλά σπάω σε κάτι άλλο. Διάβασα ένα πολύ ωραίο κείμενο και με αφορμή αυτό θέλω να πω έτσι λίγο, να δώσω την αρχή, γιατί είναι μια σκέψη που με απασχολεί πολύ συχνά. Το γράφει Old Boy.

βλέπεις ανθρώπους να συμπεριφέρονται άσχημα σε άλλους? Εγώ προσωπικά ευνηδιάζομαι πάντα. Υπάρχει πάντα κάτι που σε καταπλήσει. Προσπαθείς να καταλάβεις γιατί. Πώς σκέφτονται. Τι έχουν να κερδίσουν. Τι θα τους κόστιζε να συνεχίσουν να κάνουν αυτό ακριβώς που σκόπευαν. Χωρίς να δημιουργούν συναισθήματα ταπείνωσης για τους άλλους.

Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη ιστορία αυτή, γιατί πραγματικά κάθε φορά που βλέπεις κάποιον να μιλάει άσχημα, να ταπεινώνει κάποιον άλλον, είναι τόσο δύσκολο, και κάνεις μια σειρά σκέψεων που κάπως με έναν τρόπο old boy τις έχει περιλάβει, τουλάχιστον αυτά που σκέφτομαι εγώ, σε αυτό εδώ το κείμενο που ονομάζεται «Άνθρωποι και σκουπίδια» και κυκλοφορεί στο lculture.gr. Πάμε για ειδήσεις,

Ετοιμαζόμαστε για τέτοιο εξωτήσιο, ναι. Πάμε. 11:30 ακριβώς. Ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και επιστρέφουμε στο δικό μας, που είναι καλύτερος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ΕΡΤ News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Αρκύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία. Κόσμος Radio.gr.

0: Μαξάκια, Go Go Records. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Έχουμε αρκετές καινούργιες και ωραίες κυκλοφορίες. Πανάθεμά μας. Morizon στο remix αυτό που έφυγε.
1: Carrying suitcases filled with rhymes and recipes.
0: Recipes.
1: Newspaper.
0: Memories.
1: That's still sang in our chest, even when the winter wind tried to silence it.
0: Νικόδημος.

Αυτή εδώ η είδηση μας έρχεται από το Τωρίνο, 15 Μαΐου του 2026. Τρία βιβλία που αφηγούνται το καθένα με το δικό τους τρόπο τη ζωντάνια της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας και την ικανότητά της να επικοινωνεί πέρα από τα εθνικά σύνορα. Το Μαλγιάνκο του Μάριο Ντετζιάτη, το Il Prodigio του Φαμπρίτσιο Σινίζη και το Destinazione Errata του Ντομένικο Σαρνόνε είναι νικητές της έκδοσης Ιταλία-Ελλάδα και ενός βραβείου που ονομάζεται Intersezioni. Βρισκόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Τωρίνου.

Η τελετή έναρξης στα απονομής, με συγχωρείτε, θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κόγκα Βιέχα. Νικόδημος, ο οποίος είναι από το Brooklyn, και μιας και βρισκόμαστε εκεί, έλα να κάνουμε και μια στάση εδώ. Brooklyn Funk Essentials. Παλιοί μας αγαπημένοι. Πολύ αγαπημένοι όμως. Bust the bus stop.

Δευτέρα 18 είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Δωρεάν ξεναγήσεις κλπ. Κλπ. Νομίζω τα μουσεία είναι ανοιχτά παραδοσιακά κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αλλά εδώ έχω μία πρόταση για ένα διαφορετικό μουσείο. Μουσείο Κινηματογράφου της Θενιοθήκης. Υπάρχει εκεί μια έκθεση που ονομάζεται «Μαγικές εικόνες». Ζωοτρόπιο, καρουζέλ, μαγικούς φανούς, ιστορίες για το φωτογραφικό του Φέκη και για την πρώτη κινηματογραφική προβολή. Κινούμενη εικόνα. Προϊστορία κινηματογράφου. Σταματάω εδώ γιατί θέλω να ακούσουμε τους Brooklyn Funk Essentials. Αλλά ρίξτε μια ματιά στην Θενιοθήκη να δείτε τι ακριβώς καρώνει για εκείνη ακριβώς τη μέρα. Δευτέρα 18 Μαΐου, Διεθνής ημέρα μουσείων.

0: Το μεταξύ πάρει να περιμένω Μιχάλη Κακαμάκα. Πώς, τι είναι αυτό? Περιμένω Μιχάλη Κακαμάκα για να έρθει και τσουπ εμφανίζεται το τσιπόλι μπροστά μου. Επιτέλους λέω, μια φορά να γειτονεύσουμε με το τσιπόλι. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Σήμερα είναι η μέρα. Εκτάκτος. Σαν την ακούσετε αυτό εδώ το δίωρο. 12 με 2 στον αέρα μας.
1: Je fais bouillir mon eau avant de savoir si.
0: Ο Μιχαλάκης αργότερα. 2-4. Street Food Festival.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Θέλω να πω ότι ο Τσιπόλη έρχεται στην παρέα μας για τις δύο επόμενες ώρες. 2 με 4 ο Μιχάλης Καμάκας, επαναλαμβάνω, ζωντανά από το Street Food Festival στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί θα είμαστε σήμερα. Ετοιμαζόμαστε για πολλά. Athens Jazz Festival. Ζωντανές μεταδόσεις από την Τεχνόπολη. Και βέβαια το μεγάλο μας πάρτι. Αλλά έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά.

Στελβαίνει το Ριέν. Ας πούμε ότι γυρίζω γύρω γύρω την πόλη από τα τείχη της και πηγαίνω στην καρδιά της με αυτό που έγινε. Στο δρόμο συναντώ ένα ζευγάρι ωραίων ανθρώπων. Για κάποιο λόγο πιάνουμε την κουβέντα. Είναι από το Βόλο, του στέλνω χαιρετίσματα και έτσι όπως μιλάμε μου λένε ξέρεις τι είναι μόδα στο Μιλάνο? Τι ακούνε δικό μας? Λέω δεν έχω ιδέα. Για πείτε μου. Ακούνε Ελένα Πλάτωνος. Λέω παρακαλώ, σοβαρά μιλάτε τώρα? Βεβαίως. Έχει γίνει διασκευή του What's New Pussycat, αλλά εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι τη νέα ψιψίνα. Κι έτσι το παίζω τώρα στον αέρα, χωρίς καν να το έχω ακούσει.

0: Αν ρωτάς τη νέα ψηψίνα, θα σας πω γατάκια. Έρχεται ο Τζιπόλι, 12 με 2. Εμείς αύριο το πρωί στις 10. Γεια και χαρά. Ευχαριστώ τη Μαρία Παπακυρίτση.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 90.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ευνηδίαζα για τη Μαρία, γιατί λέω πίνω τσαγάκι, όχι αυτό που τσούζει, που πίνει ο εορτάζων σήμερα λόγω γενεθλίων Ηλίας Διαμάντης, αλλά τσαγάκι με μέλι. Εδώ από το τεράστιο κυλικείο της ΕΡΤ. Από παιδάκι εδώ πίνω πράγματα, καφέ και τέτοια πράγματα. Έχει πολύ ωραία φαγητά. Θα γίνω μόνιμος κάτοικος, θα νοικιάσω ένα γραφείο στην ΕΡΤ για ένα κρεβάτι, να κοιμάμαι εδώ μόνιμα. Να το πληρώνω, ρε παιδί μου, στην ΕΡΤ. Ένα δωμάτιο, γραφείο δηλαδή. Να κοιμάμαι, να τρώω, να πίνω. Τι κάνετε, ρε παιδιά μου, πώς είστε? Καλό Σαββατοκύριακο. Όπως ξέρετε, δεν σας ευνηδιάσαμε. Φαντάζομαι να θυμάστε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σας είχα ενημερώσει ότι θα είμαστε σήμερα και αύριο εκτάκτως 12 με 2 το μεσημέρι, αντί του 2 με 4 που είναι η εκπομπή μας G-Poly Groove. Mom, Verve, Music. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πολυγωνίου και στον ήχο η κυρία Παπακυρίτση.

Η μουσική ταιριάζει πάρα πολύ με τη σημερινή ατμόσφαιρα. Ναι, έχει προαναγγελθεί και λίγο βροχούλα σε όλη την Ελλάδα, αλλά όχι, σποραδικές βροχές, όχι τίποτα ανησυχητικό. Αν και η βροχή πρέπει να είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να μην έχει καταστροφικές συνέπειες η παρουσία της στη χωρούλα μας, στη χώρα μας. Να πω λοιπόν χρόνια πολλά στον Ηλία το Διαμάντη. Να ξαναπώ ότι η Μαρία Παπακυρίτζη όταν το είπε γιώτα 4 φορές, εγώ πρέπει να το πω 14. Ότι σήμερα μαζί μας, λοιπόν, γιατί δεν σας κρύβω, την πρώτη φορά που κάνω 2 ώρες με τη Μαρία, μπορώ να κάνω με 2 με 2,5. Και 2,5 εγώ ήταν ο Διαμάντης. Τώρα όμως που ήρθα 12 με 2 λόγω αναγκών του προγράμματος του Κόσμος, την έχουμε 2 ώρες σήμερα αποκλειστική που λένε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με the drugs don't work. Αυτό είναι αλήθεια. Και από τους Verve, τεράστιο hit, τεράστιο CD και σε ποιότητα και εμπορικότητα. Richard Ashcroft αμέσως μετά σε ένα κομμάτι από το καινούργιο του άλμπουμ με τίτλο Loving You. Το τραγούδι λέγεται Out of These Blues. Εξακολουθούμε να λέμε στην εκπομπή αυτή με περηφάνεια, με πολύ υπερηφάνεια ότι είμαστε μία από τις λίγες πια εκπομπές, όχι μόνο στην Ελλάδα, ποιος ξέρει τώρα, τουλάχιστον στα Βαλκάνια, δεν ξέρω τι γίνεται σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία κλπ, που παίζουμε ακόμα μουσική από φυσικό προϊόν, δηλαδή CD και βεβαίως βινήλια. Κυρίες

αυτό το με τον Richie Furay. Για κάποιο λόγο το είχαμε συμπεριλάβει σήμερα στην εκπομπή ημερολογιακού χαρακτήρα, αλλά μάλλον δεν θυμάμαι, δεν το έγραψα στο σκονάκι μου. Γράφω μόνο Richie Furay, I Still Have Dreams, από το μόνιμο solo του άλμπουμ. Σας θυμίζω ότι είναι μέλος του καναδοαμερικάνικου συγκροτήματος του rock Buffalo Springfield. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, έτσι μη τέμπο όλα τα κομμάτια, ειδικά για drive μουσική όταν είστε αυτοκίνητο και όχι μόνο. Είναι και μερικοί που λέτε με διόρθωσαν νεαρός, λέει σας άκουγα από τα ακουστικά μου περπατώντας. Δεν είναι ανάγκη να ακούμε ραδιόφωνο απαραίτητος όταν είμαστε στο αυτοκίνητο, σας ακούμε και στο δρόμο με τα ακουστικά. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Να θυμίσω ότι σήμερα, αυτές τις μέρες, γιορτάζουμε για τα 25 χρόνια ο Κόσμος Radio, το Κόσμος Radio. 25 χρόνια έχουν περάσει από τότε που φτιάχτηκε αυτό το ραδιόφωνο και έχει φανατικούς ακροατές και ακροάτριες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας, κυρίως από Έλληνες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα ή σπουδάζουν ή δουλεύουν στο εξωτερικό και μας ακούν με διάφορους τρόπους που έχουμε χιλιοποιεί μέσω της πλατφόρμας της Earth Echo. Σε λίγο θα σας πω για το 2 με 4 του Μιχάλη Καμάκα. Θέλω να μιλάω λίγο και να παίζω μουσική και μάλιστα μουσική τύπου Beach Boys.

Boys, The Beach Boys. Όχι μόνο το μεγαλύτερο φωνητικό συγκρότημα, αλλά και το νούμερο ένα surf rock συγκρότημα στην Αμερική. Από τότε που φτιάχτηκε αυτή η μουσική που πήρε την ετικέτα surf rock. Έχουμε παίξει τόσα πολλά surf rock δεκαετίας 60 κυρίως, εκεί που άνθησε περισσότερο, και τύπους surf rock κομμάτια από μεγάλους κιθαρίστες, αλλά και άλλους, από άλλου είδους καλλιτεχνική προέλευση, καλλιτεχνικής προέλευσης, που φαντάζομαι να τα θυμάστε αυτά που παίζουμε, τα ιστορικά κομμάτια που έγραψαν ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα. Το κομμάτι το παίξαμε γιατί σαν σήμερα το εμβληματικό συγκρότημα της Αμερικής, οι Beach Boys, το 1966 κυκλοφόρησαν το πολύ influential album, όπως χαρακτηρίζεται, με τίτλο πώς λεγόταν μωρέ το album, αν είναι, pet sounds. Ω Θεέ μου, τι τραβάω και εγώ για 30 εκατομμύρια.

κοντά σήμερα τη Γιώτα. Πρώτη φορά συνορεύουμε χρονικά οι εκπομπές μας, εννοώ. Πολύ ωραία τύπησα. Και ακουστικά και εμφανισιακά. Εμείς έχουμε να τη δώσουμε το τηλέφωνο εντελώς δωρεάν.

Robert Gray Band, τι ωραίο blues. I'm Just That Way από το album Shame and a Sin, δεκαετίας 90-1993, για το υπέροχο πειραϊκό ζευγάρι. Όπως το λέω, πειραϊκό, από το Πειραιά με αγάπη. Φλόρα και Χρήστος και Φλόρα. Χρήστος και Φλόρα. Thank you very much. Ζήτησα να ακούσουν ένα blues με τον Robert Cray και τους διάλεξα αυτό το κομμάτι από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Marv Johnson το 1993. Διάσημος από με πάρα πολλές επιτυχίες, παρότι ο Αμερικανός έκανε μεγαλύτερη επιτυχία στην Αγγλία, η δίσκη του Motown Records, στην αρχή και μετά άλλη ετικέτα, παρά στην Αμερική. Μεγαλύτερη επιτυχία, I'll pick a rose for my rose, για να θυμηθούμε την υπέροχη φωνή της μουσικής soul από τον Marvin Johnson.

0: 103,6. Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόσμος 93,6.

το πρώτο άκουσα αυτό το κομμάτι με τον Τζάκι Γουίλσον, ο κομικό της Κράκερ από την Decca Records που το κυκλοφόρησε η Music Box εκεί του συντάγματος, η μεγάλη δισκογραφική εταιρεία του Μαρτέν Κεσάρ και της Μαρίκας Κεσάρ. Τρελάθηκα, μ' άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό από τον μαύρο Αμερικανό τραγουδιστή Τζάκι Γουίλσον, που πραγματικά έκανε θράψη στη δεκαετία του 70, του 60 κυρίως και μετά του 70. Με το τραγούδι αυτό ήταν, θα έλεγα, τον πέταξε πολύ ψηλά πραγματικά στην καριέρα του. Πήγε νούμερο ένα στην Αμερική, δεν είχε ένα μαύρος με ρατσισμό τότε έντονο στη δεκαετία του 60 ανάμεσα στα ραδιόφωνα της Αμερικής, που παίζανε κυρίως λευκούς βέβαια τραγουδιστές, τραγουδίστρες και τα αντίστοιχα τραγούδια τους. Τα αυτά που ξεχώριζαν δεν μπορούσε να κάνει κανείς αλλιώς. Τζάκι Γουίλσον σημαίνει ποιότητα, αμερικάνικη soul, με το High and Higher, αυτή τη φορά από τον Jimmy Barnes, Αυστραλός μεγάλος τραγουδιστής rock, rock and roll και μετά rock, δεκαετίας 90, στην Αυστραλία, που η δεύτερη περιοχή που πούλησε πάρα πολλούς δίσκους, όχι το συγκεκριμένο άλμπουμ που λέγεται Soul Deep 1991, γενικώς δίσκοι του Jimmy Barnes πουλούσαν πάρα πολύ στην Αγγλία, την οποία είχε επισκεφθεί για συναυλίες Too Many Times. Clarence Carter έφυγε και αυτός από τη ζωή προχθές σε ηλικία 90.

Q-Soul με τον Clarence Carter. Γεννήθηκε τυφλός, το παιδί μου. 90 χρόνια δεν είδε ποτέ φως. Τώρα όμως που πέθανε, θα δει το φως. Βέβαια, θα δει το φως. Θα το πάρει μαζί με τους αγγέλους για τον παράδεισο. 90 ετών έφυγε από τη ζωή. Ο διάσημος, πραγματικά, παραγωγός, συνθέτης και τραγουδιστής Clarence Carter. Θα τον ακούσουμε αύριο και στο Patches, το τραγούδι που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Ξέρετε τι είναι τα Patches, αυτά που βάζαμε πίσω μέρος. Θα τον ακούσουμε αύριο και στο Patches, το τραγούδι που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Ξέρετε τι είναι τα Patches, αυτά που βάζαμε πίσω

Αστέρα ανεβασμένος. Καλοκαίρι, ρε παιδιά. Καλοκαίρι. Έπρεπε να περάσουμε πολύ καλά φέτος. Α, φέτος το καλοκαίρι είμαι αποφασισμένος να κοιμάμαι 15 ώρες την ημέρα. Είμαι αποφασισμένος να τα δώσω όλα. Δηλαδή, πώς λέμε, Δημήτρη Τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Πώς το λέγεται, το πασοκικό σύρτημα της δεκαετίας του 80, δεν το θυμάμαι, 80, 90. Αχ, τι τραβάω, το ξέρω. Από το αμαξάδικο ΟΣΥ λοιπόν, και σήμερα προς θες απόγευμα 6 με 8 άκουσα 10 λεπτά Κλαούδια, αλλά δεν πρόλαβα να την ακούσω ολόκληρη, είχα πολύ κόσμο. Κλαούδια Μάταλα, η Κλαούδια Μάταλα έπαιξε από εκεί χθες live στα πλαίσια του γνωστού φεστιβάλ, όπως κάθε χρόνο, μαζί με το Cosmos Radio, Athens Street Food Festival. Ο Μιχάλης Καμάκας παίζει στην ερώτηση της κανονικής ώρας της εκπομπής μας, δηλαδή 2 με 4 live από το Γκάζι. Πώς λέμε, George Duke and Billy Cobham live in Europe. Παίζουμε κομμάτι live με τη συνεργασία ενός drummer και ενός κιμπορτίστα, αλλά και παραγωγού και συνθέτη. Τρομερός είναι ο George Duke. Και ο Billy Cobham, ο διάσημος δρομίστας που γεννήθηκε σαν σήμερα, της jazz εννοώ, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Do what I do, baby.

Finger, όπως λέγεται το σύνθημα του φεστιβάλ Street Food, του Athens Street Food Festival, Finger, you know, Finger Food and Street Tastes. Αυτό είναι η μουσική, Μιχάλη Καμάκα. 2 με 4 στην μέχρι χτες ώρα μας, το Σαββάτο και της Κυριακής, Τζίπολη Κρουβ. Κοντά σας ο Μιχάλης Καμάκας. Και μια σκέπα Μιχάλης Καμάκας, να πούμε και εγώ και η Μαρία η Παπακυρίτση, που είναι φανατική της Eurovision, να πούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα, που σήμερα θα δοκιμαστεί, γιατί έχει όντως μεγάλο ανταγωνισμό και παρότι είναι πάρα πολύ καλός, θα έλεγα εντυπωσιακός, και κυρίως επηρεάζομαι και εγώ σε αυτό, είναι συμπαθέστατος, γλυκύτατος, πιστεύω θα υποστηριχτεί κυρίως από τα νεανικά κοινά και θα τα καταφέρει όπως και πέρσι στην ελληνική συμμετοχή της Eurovision, να φτάσει ψηλά στα πρώτα σκαλοπάτια της τελικής βαθμολογίας. Σήμερα ο τελικός από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, Άστρον Σίμψον. But this is still a love song. Check it out, this comes from Άστρον Σίμψον.

Do you feel like singing tonight? Oh, yeah. Hey, check it out.

φανκές, φανκές. Χθες είχαμε και φακές, δεν σας κρύβω, αλλά έχουμε φανκές σήμερα. Αλλάζει το πώς το πω, το σερβίτσιο. Αλλάζει φαγητό, βέβαια. Λοιπόν, γιατί αγαπάμε τη ζωή, αγαπάμε τη μουσική, αγαπάμε τους ανθρώπους, τα ζωάκια, την ομορφιά που προσφέρει αυτή η ζωή στον πλανήτη. Αν είναι μοναδική, καήκαμε, παιδιά, καήκαμε. Δεν θα ξαναπιούμε ωραίους χυμούς. Πορτοκάλι χυμό, μανταρίνι χυμό, λεμονάκι χυμό. Πού είναι χυμή, φράουλες, πόπο. Ανανάς, μου λέει η Μαρία, με διορθώνει. Τώρα, Gladys Night, the Peeps.

Μόνο εμείς. Nobody else. Nobody. Yeah. Yeah. Από ό,τι γίνεται, αγαπητοί ακροατές, η ΣΕΤ για το δεύτερο προγράμματος. Την πάνω την παίρνει ο Διαμάντης, τροφοδοτεί την Παπακυρίτση, κύριε με τα τακούνια, τροφοδοτεί δεξιά, πως κατεβαίνει τη Φαλιδέα, με το κεφάλι μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Είμαι στην ΕΡΤ και δίπλα είναι η Έρα Σπορ. Τι να κάνω, παρασύρωμαι από τα αθλητικά που έκανα κάποτε μεταδόσεις ποδοσφαιρικών και μπασκετικών αγώνων στη 1974-1990, 16 συνεχόμενα χρόνια. Με επιτυχία εδώ, με φοβερούς συναδέλφους, μεταξύ των οποίων και τον Λισμόνητο, τον Αντώνη Πηγάρο, θυμάμαι. 5 λεπτά πριν λήξει η πρώτη μας ώρα για σήμερα, εκτάκτως έχουμε πει σήμερα και αύριο, 12 με 2. Αύριο έχουμε και guest star τον Γιάννη τον Ραμάνο, μαζί με την Κατερίνα του. Έρχεται το ζευγάρι, ήρθε από την τουρνέ που έκανε σε όλα τα μέρη της Ευρώπης και ήθελε να επισκεφτεί και τον ιερό χώρο της ΕΡΤ, στο οποίο χώρο στεγάζεται και το Cosmos Radio και φυσικά και ο G-Poly, αλλά όχι 2 με 4 που είναι η γνωστή μας όλα, αλλά εκτάκτως και αύριο, είναι και αύριο θα είναι ο Μιχάλης, ο Χιουμενιδιάτης, ο Καμάκας, live από τον Γκάζι, για να μεταδώσει την εκπομπή του απευθείας στους ακροατές του 2 με 4 εκτάκτως. Να πούμε και χρόνια πολλά και στο σταθμό μας, που σήμερα για αυτές τις μέρες γιορτάζει 25 χρόνια παρουσίας στα ελληνικά RGNA. Λοιπόν, Άστον Σίμψον είναι το κομμάτι για το επόμενο, όπως και τα μεθεπόμενα που θα ακολουθήσουν, γιατί έχουμε τη δεύτερη ώρα βεβαίως μετά τις διαφημίσεις. Μάλλον γραμμένα από τους Άστον Σίμψον και τραγουδισμένα από άλλους καλλιτέχνες. Gladys Knight and the Pips. Μπούρτζι, μπούρτζι.

τραγουδία έχουν γράψει άνθρωποι, ο Νίκολας Άσφο και η Βάλερι Σίμψον, σύζυγοι και στη ζωή, ντουέτο, καλλιτεχνικό, δηλαδή δισκογραφικό και συνθετικό, τα πάντα μαζί δουλεύανε χρόνια και πολύ επιτυχημένα. Θα ακούσετε τραγούδια Άσφρο Σίμψον και με την ένταξη του δεύτερου μέρους του G-Poly Groove, εκτάκτο σήμερα και αύριο 12 με 2 το μεσημέρι εδώ στο Κόσμος 93,6. Διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο και δεύτερο μέρος G-Poly Groove.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
7: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
6: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.

αυτό το γράψει φυσικά το δουέτο Άσφρον Σίμψον για την Σάκα Κάν Original 1977 από το άλμπουμ Σάκα, και το διασκέφασε όπως ξέρετε η Whitney Houston το 1992 για τα τραγούδια της ταινίας ο σωματοφύλακας Bodyguard, Bodyguard, μαζί που πρωταγωνιστούσε η ίδια μαζί με τον Kevin Costner. Το διασκέφασε λοιπόν στο δίσκο αυτόν και το ξανάφερε πάλι στην επικαιρότητα περίπου 25 χρόνια αργότερα, 1977-1992. Πολύ ωραίο. I'm Every Woman, γραμμένο από τους Ashford & Simpson. Το επόμενο κομμάτι είναι και το μεθεπόμενο και το τρίτο κατά σειρά είναι τραγούδια που έχουν γράψει οι Ashford & Simpson και θέλω να ακούσετε από την Diana Ross το Reach Out and Touch Somebody's Hand, το περίφημο Your Precious Love που το είχαν δώσει original δεκαετία 60-1967 στους Marvin Gaye and Tammy Terrell. Εμείς θα τα ακούσουμε σε 90's εκτέλεση από Alexander O'Neill και Cheryl. Και τέλος το περίφημο Let's Go Get Stoned από το άλμπουμ Crying Time, από τον υπέροχο πραγματικά ένα και μοναδικό, έψαγα να το βρω αυτό πολλά χρόνια, τότε πιτσιρικά το βρήκα επιτέλους και το αγόρασα 70 δραχμές ενώ η τιμή ήταν 50 για όλα. Αυτό έκανε 70 δραχμές. Crying Time με τον Ray Charles. Ladies and gentlemen, Diana Ross.

Audrey Blackburn Show πριν πάω στο κολέγιο. Α, το κομμάτι αυτό με την Diana Ross στο ραδιόφωνο Radio 1 του BBC. Και το επόμενο μέρα το πήρα και το πήρα. Το πήρα αμέσως. Εκλέζικο Motown, συγκλάκι.

μουσική έχουν γράψει αυτοί οι άνθρωποι. Ο Νίκολας Άσφορντ που έχει τη ζωή πριν μια δεκαετία σχεδόν, έχω φωτογραφία μαζί του στις Κάνες. Στον δρόμο τους είδα και τρελαθήκανε που τους γνώρισα και έβγαλα μια φωτογραφία. Ο Ίζη Κουτιάρ με τη φωτογραφική μηχανή μας απαθανάτησε. Και έχω την πολύτιμη φωτογραφία με Άσφορντ Σίμψον. Τρέλα μεγάλη. Your precious love, Θεέ μου, your precious love, η πολύτιμη αγάπη σου. Από δεκάδες covers έχουν γίνει, original by Marvin Gaye and Tammy Terrell, αλλά το έχουν τραγουδήσει ο Al Jarreau μαζί με την Randy Crawford, ο φίλος μου Bobby Caldwell, δεν θυμάμαι πια τώρα αυτό. Το album λέγεται Love Make No Sense και είναι δεκαετίας 90 από τον τότε μοδάτο στην μαύρη μουσική της Αμερικής Alexander O'Neill μαζί με τη σύντροφό του και συνεργάτη δάτου την Cheryl. Ladies and gentlemen, the one and only Ray Charles sings Sanford and Simpson. Let's go get stoned.

πολύ καταδεκτικό παιδί αυτός ο Πάροφ Στέλλαρ. Έχω μια φωτογραφία μαζί του στο προηγούμενο ραδιόφωνο πριν από 5 χρόνια. Είχε έρθει μάλλον στο Καζάρτε και έκανε μια πολύ ωραία παράσταση. Όχι μάλλον, σίγουρα. Και του είχαμε πάρει συνέντευξη ένας συνάδελφός μας, ο Ηλίας ο Ζουμπούλης. Και ήταν πολύ καταδεκτικός, πολύ γλυκός. Και ένα πάρα πολύ καλό παιδί με τη γυναίκα του, την κόρη του. Αυτή ήταν το βράδυ του. Στο σταθμό είχε έρθει μόνος του. Και έβγαλε για μια αναμνηστική φωτογραφία. Ωραίος, πολύ ωραίος. Αυστριακός είναι, όπως είδατε, υπέροχος μουσικός, ραδιοφωνικός παραγωγός, disc jockey club και producer ασφαλώς. Είναι πιστός στην electro swing μουσική, θα λέγω ότι είναι ένας από τους πρωτοπόρους του είδους. Και παίξαμε ένα κομμάτι που λέγεται Σύμφερα από το album Artifact του 2025. Συνεχίζουμε με Kim Carnes και η νούμερο ένα επιτυχία της, σαν σήμερα το 81 στο αμερικάνικο top 100, που την έκανε και διάσημη κιόλας, Bette Davis Eyes. Γραμμένη η επιτυχία αυτή από την Jackie Shannon, και της χάρτσα και το βραβείο Grammy την επόμενη χρονιά του 82. Η Jackie Shannon είναι αυτή που από την οποία ξεκίνησε με την ορχήστρα της, εννοώ, την δισκογραφική του καριέρα σαν backing vocalist ο περίφημος Barry White. Η Jackie Shannon, καταπληκτική συνθέτη, τραγουδοποιός. Έγραφε τα τραγούδια της η ίδια, και αυτό δικό της είναι το Bette Davis Eyes.

Davis Eyes. Σαν σήμερα το 81, νούμερο 1 στο αμερικάνικο top 100. Kim Carnes. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε ένας φίλος μας από τα Βρυλίσια, που λέει ότι είναι ένας από τους πιο πιστούς ακροατές του σταθμού μας και της εκπομπής, όπως η Δόνας από τα Βρυλίσια. Λέει, τα άκουσα όταν το παίξατε σαν καινούριο τραγούδι κάποτε σε ένα παλιό ραδιόφωνο της Αθήνας. Κυρίες

ωραίο κομμάτι. Πάντα μ' άρεσε, μεγάλη επιτυχία. Τους είχαμε δει τους Ικοκνήτο πρώτη φορά στο Ρόδον Κλαμπ, το Αξέχαστο, στην Οδό Μάρνη. Και αμέσως μετά, πριν από 10 χρόνια δηλαδή από σήμερα, 8-9 δεν θυμάμαι, και στο παραπάνω, 10, στο Καζάρτε. Καταπληκτική είναι, καταπληκτική. Καταπληκτικό, Bluey, Bluey. Κυρίες και κύριοι, ακούσουμε ένα ακόμη μελωδικό τραγούδι. Μας έπιασε τώρα το... ξέρετε, φέρνω και μερικά αναπληρωματικά να έχω, γι' αυτό γεμίζει η τσάντα και δεν μπορώ να βάλω και πολλά βινίλια. Δεν χωράει, πόσο να χωρίσει. 15 έχω φέρει και σήμερα. Έχω βάλει και 30, όχι 30, καμία κοσαριά CD. Δεν χωράει, κάντε υπομονή, κάντε υπομονή. Μόλις πάρω τα λεφτά, το μισθό, θα πάω να γράψω μια χάρτινη τσάντα. Για να κουβαλάω περισσότερους δίσκους. Περισσότερους δίσκους. Πλάκα κάνω, μ' αρέσει η πλάκα. Θέλω να σας κάνω να γελάτε, έστω να χαμογελάτε. Έστω και με τις βλακίουλες μου. Γίνω γραμμή. Θέλω να είμαι χαρούμενος, ευτυχισμένος. Γιατί αγαπώ τη ζωή. Αγαπώ. Και εσάς που έχετε υπομονή και με ακούτε 62 χρόνια συναπτά ραδιόφωνο. Ladies and gentlemen, Prince and Betcha, my only one.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούς, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα βυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο Earth News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Stop, look and listen. Stop, look and listen to your heart. Michael McDonald and Tony Braxton.

ακούτε επί ώρα 2 παρά 20, ρε παιδιά. Σήμερα κάνουμε εκπομπή 12 με 2. Σας θυμίζω G Poly Groove με τον Γιώργο Πολυγωνίου, featuring Μαρία Παπακυρίτση. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του και ο Ηλίας Διαμάντης, γι' αυτό και απουσίασε την εκπομπή. Καλά, έχει και άλλη ώρα βέβαια, βάρδια. Αλλά σήμερα γιορτάζει και πρέπει να το ευχηθείτε όλοι. Όλοι. Και ο G Poly από τις 8 το πρωί, by phone, you know me. Happy birthday. Το αξίζει, είναι καλό παιδί. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Stop, look and listen to your heart. Το αριστούργημα του Tom Bell με τον Michael McDonald. 2003 εκτέλεση. Original hit 1971 νομίζω, με τους Stylistics. Αυτό θα το αφιερώσουμε στον Ηλία. Κάμι πέρτε η Ηλία στην υγειά μας. Έχει φέρει εδώ σουβλάκια, μιλάμε για εκατομμύρια, και βάζει τα πληρώνει και σε δολάρια για τον καλό καλή τύπη.

μεγάλος του σαξόφωνου, ο περίφημος Grover Washington Jr. Φυσικά εννοείται διπρόφωνο ο περίφημος Roy Ayers από το άλμπουμ In The Dark μέσα δεκαετίας 80. Άλμπουμ, πολύ ωραίο άλμπουμ. Λέω να συνεχίσουμε με περισσότερη μαυρίλα, αρκεί να μας πιάσει μαυρίλα ψυχικά. Ξέρετε τι εννοώ. Να τα βλέπετε όλα όμορφα, λευκά, ροζ, γαλάζια, ανοιχτά χρώματα, ανοιχτό πράσινο, και όλα αυτά. Όχι σκοτεινή λες, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Ναι, ακούστε και τους Gap Band, Yearning for Your Love, από το Gap Band 3 album. Πολύ έτσι funky soul, αλλά αργό, πολύ όμορφο, από ένα group που μας έχει κατενθουσιάσει στη δεκαετία του 80 και τέλη 70, με τα έτσι χορευτικά τους κομμάτια. Η discotheque χαλούσα κόσμο με Gap Band songs. Όλα αυτά ενώ η ώρα πλησιάζει 4, πλέον 2, 13 και 45.

σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο Ραφ Τρένσβαντ, ένα από τα μέλη του Boys Band, αν θυμάστε, της δεκαετίας του 80, New Edition, εκεί μαζί με τον Johnny Gill, τον μετέπειτα σύζυγο της Whitney Houston, τον Bobby Brown, και ο Ραφ Τρένσβαντ ήταν πρωταγωνιστής της πενταμελούς νεανικής παρέας των 80's. Έχουμε παίξει New Edition, σήμερα θα παίξουμε κάτι άλλο από το δικό του άλμπουμ με τίτλο Sensitivity, λέγεται το κομμάτι, και έγινε επιτυχία στο αμερικάνικο Soul Chart αλλά και στον επίσημο κατάλογο πωλήσεων της Αμερικής. Ο Ραφ Τρένσβαντ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968. Sensitivity. Και ευτυχισμένα γενέθλια μετά τον Ηλία και στον Ραφ Τρένσβαντ. Είναι η μουσική, θυμάστε, αυτή η New Jack Swing που έκαναν οι μαύροι, κυρίως τα νεαρά παιδιά, αγόρια κορίτσια, εκεί τέλη δεκαετίας 80 και σε όλη τη δεκαετία του 90. 12 λεπτά πριν τις 2 ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και G Polygroove. Sensitivity.

0: can. Someone who cares and dares to give himself completely. You got it in me. You need a man with sensitivity.
1: You need a man.
2: Sensitivity. Κάθε μέρα και με άλλα τραγούδια. Pop, rock, soul, funky, jazz, blues, rhythm and blues, doo-wop, country and western, Latin, Latin jazz. Τι θέλετε, τα πάντα παίζουμε από όλες τις δεκαετίες και τα καινούργια. Σήμερα παίξαμε δύο μόνο, έχω φέρει τρία, αλλά δεν μπορώ να παίξω τρίτο και θα χάσουμε κι άλλους. Η Barbara Lee και η Mary Wells είναι στη συνέχεια. Η πρώτη ήταν μέλος του μαύρου τριμελούς γυναικείου συγκροτήματος των Chiffons που διέπρεψε στα 60's με One Fine Day και το περίφημο He's So Fine που αντέγραψε κατά το δικαστήριο μετά τη δικαστική απόφαση. Αντέγραψε ο George Harrison και έκανε το My Sweet Lord. Όμως η αυθεντική εκτέλεση είναι αυτή που θα ακούσετε σήμερα από τις Chiffons και τούτο γιατί η Barbara Lee, μία από τις τρεις, δεν ζει καμία μεταξύ μας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Η Mary Wells, μια άλλη σπουδαία, ίσως η σπουδαιότερη Motown τραγουδίστρια σε όλη τη διάρκεια της ζωής της εταιρείας δίσκων του Detroit, αλλά λέγοντας 60's, εκεί που διέπρεψε και αυτή. Δυστυχώς από ναρκωτικά έφυγε και αυτή. Γεννήθηκε όμως σαν σήμερα το 66 και τραγουδάει το My Guy που έγραψε και εκείνη ο υπέροχος Smokey Robinson. Κυρίες και κύριοι, Chiffons.

ακούσει το τραγούδι αυτό, ρε παιδιά. Πόπο, τάξα τώρα. Θυμόμουν πώ το, το άκουσα. Από τον Αμερικάνικο σταθμό, 1963. Παιδάκι μου, πόσο μ' άρεσε. Έψαχνα, το βρήκα. Βρήκα το Greatest Hits Mary Wells στο Μοναστηράκι με 50 δραχμές. 50. 4 λεπτά πριν τελειώσουμε, να σας θυμίσω ότι θα ακούσετε 2 με 4 live τον Μιχάλη Καμάκα from Los Angeles, California, στα πλαίσια του φεστιβάλ Athens Street Food, που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες και θα ολοκληρωθεί η φαντασμαγωρική πραγματικά φιέστα, γιορτή, στην ετήσια γιορτή του οποίου φεστιβάλ πάντα συμμετέχει τα τελευταία χρόνια και το Κόσμος Radio. 2 με 4 λοιπόν, Μιχάλης Καμάκας. Ο Ιωσήφ θα είναι κανονικά στην ώρα του. 4 με 5. Λοιπόν, πάτε 5, όχι με συγχωρείτε. Θέλουμε 4 λεπτά για να τελειώσουμε. Μου λέει πες και ένα ανέκδοτο, γιατί είναι μικρό το τελευταίο τραγούδι. Όχι, μωρέ. Θέλω να σας πω, σας αγαπάω. Και αύριο στις 12 το μεσημέρι, G-Poly Groove με τον Γιώργο Πολυχρονίου, featuring Μαρία Παπακυρίτση, και πάλι μαζί. Art Green. Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός. Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος. Τελειώσαμε για σήμερα. Έτσι. Now that you're here with me.

0: Ξεχνάς ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κόσμος 93,6.

Phoenix of the Soul, είναι το Back to Life και επιστροφή και εδώ για το Cosmos Live από το παλαιό αμαξοστάσιο και φέτος στο πλαίσιο του Athens Street Food Festival, αλλαγή ώρας και φέτος για το Urban Sounds. Εκπέμπουμε live εδώ από τις 2 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Είναι ο Παναγιώτης Τουπής στην ρύθμιση του ήχου και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Κλασικό και αγαπημένο. Salt and pepper στο soup. Είδα αρκετό κούνημα εδώ από πολλούς στο προηγούμενο track που ακούσαμε, στο On and On από Piri and Tommy. Πολύ ωραίο έτσι, drum and bass track. 10 χρόνια λοιπόν Athens Street Food Festival και φέτος εδώ στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. 10 χρόνια τα οποία θα έλεγε κανείς πως άλλαξαν τον γαστρονομικό χάρτη της Αθήνας, με γεύσεις από πολλές γωνιές αυτού του κόσμου, από Ιαπωνία, από Κορέα, από Μεξικό, από Νιγηρία, από Αίγυπτο, από Ισπανία, από Ιταλία, από Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά από Ελλάδα. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές vegan επιλογές. Είναι ο Μιχάλης Χαμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στον αέρα του Κόσμος, και φέτος εκπέμπουμε live και είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε για άλλη μια χρονιά εδώ στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Urban Sounds, εκτάκτος αυτό το Σαββατοκύριακο από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι.

0: Ναι, ένα συγκρότημα το οποίο πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ και πιστεύω ότι αξίζει όποιος δεν τους έχει δει live να τους δει. Τους Young Fathers είχαν κάνει μια guest συμμετοχή πριν από 2 χρόνια μαζί με τους Massive Attack, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να τους δεις ως headliners σε ένα φεστιβάλ ή να έρθουν σε ένα συναυλιακό χώρο εδώ στην χώρα μας. Νωρίτερα ακούσαμε τους Silver Moods, το κλασικό πλέον Nugget, επίσης από τα acts τα οποία έχουμε αγαπήσει που παρακολουθώντας τα εδώ στην Αθήνα. Και για τη συνέχεια πάμε στην Aira Star. Lagos Love Story.
1: London.

0: κάθε παιδί. Ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος 93,6.

There's smoke, there's fire. Επιστροφή για τους Black Keys δισκογραφικά με ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, 10 διασκευές blues κομματιών, τα οποία, όπως έχουν δηλώσει και οι ίδιοι, είναι από τα πιο αγαπημένα τους. Είναι ένας που τους έχει καθορίσει καλλιτεχνικά. Επιστροφή λοιπόν για τους Black Keys, επιστροφή και για το Cosmos και για το Urban Sounds, και φέτος εδώ στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στο πλαίσιο του Athens Street Food Festival. 10 χρόνια Athens Street Food Festival, και στα 20 και στα 30 και στα 40 μαζί θα ευχηθώ. Είναι ο Παναγιώτης Τουπής στην ρύθμιση του ήχου και είναι ο Μιχάλης Χαμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, εκτάκτος από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι.

Είναι η Cure, είναι το In Between Days, φυσικά εδώ στον αέρα του κόσμου, live από το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στο πλαίσιο του Athens Streetwood Festival, 10 χρόνια Athens Streetwood Festival και μια μεγάλη επιστροφή για αυτή την αγαπημένη μπάντα σε λίγο καιρό από τώρα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο ΆΚΑ επιστρέφουν έπειτα από 7 χρόνια και αδιαφεσβήτητα είναι ένα από τα live τα οποία περιμένουμε πώς και πώς.

δύο άλμπουμ τα οποία έχουμε ξεχωρίσει. Αρχικά το πρώτο που ακούσαμε είναι το τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Wet Leg, το Moisturizer, το οποίο κυκλοφόρησε την περσινή χρονιά και ένα από τα άλμπουμ τα οποία ξεχώρισαν γενικότερα στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Για να πάμε σε ένα άλμπουμ, το νέο στούντιο άλμπουμ της Yaya Bay. Ακούσαμε το The Great Migration από το νέο της στούντιο άλμπουμ με τίτλο Fidelity, από τα άλμπουμ τα οποία έχουμε ξεχωρίσει σε αυτό το πρώτο μισό του 2026. Φινάλε πρώτου μέρους, εδώ live από το παλαιό αμαξοστάσιο του EOC. Urban Sounds, Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τα λέμε σε λίγα λεπτά πάλι εδώ, on air.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
6: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι ένα τρακ το οποίο το χρωστούσα σε έναν καλό φίλο και ακροατή, τον Θοδωρή, που το ζήτησε από την περασμένη εβδομάδα όταν κάναμε εκείνο το αφιέρωμα, το οποίο μπορείτε να το βρείτε φυσικά on demand στο airtaco.gr, το αφιέρωμα για αυτό το τρίτο κύμα Bridge Invention που ζούμε αυτή την περίοδο, που είναι κατά βάση γυναικεία υπόθεση. Γυναίκες καλλιτέχνητες από την Βρετανία ξεχωρίζουν στον χάρτη της παγκόσμιας μουσικής. Με αφορμή αυτό το αφιέρωμα είχαμε μιλήσει και για το περιβόητο, για το θρυλικό εκείνο Battle του 1995. Ήταν Αύγουστος του 1995 όταν κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα το Roll With It των Oasis και το Country House των Blair. Είχαμε παίξει το Country House εκείνη την μέρα και το χρωστούσα αυτό για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης εδώ live από το παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Και φέτος το Urban Sounds και ο κόσμος έρχονται εδώ στο Athens Street Food Festival. 10 χρόνια Athens Street Food Festival και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και φέτος εδώ. Παναγιώτης Τουπής στην ρύθμιση του ήχου και Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτή ήταν μάλλον η Wolf Alice στο Bloom Baby Bloom, κάτι από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, επίσης ένα από τα άλμπουμ τα οποία ξεχώρισαν μέσα στο 2025. Νωρίτερα ακούσαμε ένα συγκρότημα το οποίο έχουμε ξεχωρίσει, το Urban Sounds, από την πρώτη στιγμή. Αναφέρουμε στους Ibibio Sound Machine, από εκείνο το πολύ ωραίο EP που είχαν κυκλοφορήσει πριν από λίγα χρόνια, το Pull the Rope. Ακούσαμε το μότιτλο κομμάτι, είδα και αρκετό κούνημα, ομολογουμένως. Παναγιώτη, το καλό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εδώ, τα τελευταία χρόνια που εκπέμπουμε live από το παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, κάνουμε και live check τα κομμάτια, δηλαδή, ξέρεις, το πώς πάει, δηλαδή, ανάλογα με το κούνημα, το κρατάμε και λέμε θα το παίζουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Και η Bibio Sound Machine είναι ένα συγκρότημα το οποίο και τις προηγούμενες χρονιές που το έχουμε παίξει εδώ live στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, επαναλαμβάνω, στα 10 χρόνια του Athens Streetwood Festival, είχε πολύ θετικό feedback.

0: μαθαίνοντας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.

Jamie XX και live από εκείνο το πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το In Waves, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στη σημερινή μας συνάντηση live και φέτος εδώ από το παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, 10 χρόνια Athens Street Food Festival, Urban Sounds και Κόσμος παρέα με το Athens Street Food Festival και φέτος είμαι ο Παναγιώτης Τουπή στην ρύθμιση του ήχου και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για λίγα λεπτά ακόμη μαζί.

Είναι φυσικά η Patti Smith στο People Have the Power. Ξεκίνησε έτσι πολύ ωραία η συναυλιακή περίοδος, η συναυλιακή καλοκαιρινή περίοδος χθες το βράδυ με την παρουσία της στο θέατρο Λυκαβητού. Με αυτή την χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία, η Patti Smith κατάφερε να δημιουργήσει μια έτσι σχεδόν μυσταγωγική ατμόσφαιρα. Ήταν πραγματικά μια έκρηξη ενέργειας και συναισθήματος. Και το highlight ήταν και όταν είπε αυτό το κομμάτι, το People Have the Power, που μόλις ακούσαμε στον αέρα του Κόσμος, αλλά και το Gloria εκεί, έτσι θυμήθηκε και τις πιο punk στιγμές της. 51 χρόνια μετά την κυκλοφορία του θρυλικού άλμπουμ Horses.

Λοιπόν, χορευτικά ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Χορευτικά την ολοκληρώνουμε κιόλας. Αυτή είναι φυσικά η Ezra Collective στο Joy. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Στουπτή που φρόντισε τον ήχο εδώ στον αέρα του Κόσμος live από το παλαιό αμαξοστάσιο και φέτος για να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Αύριο θα επιστρέψουμε πάλι την ίδια ώρα, 2 με 4 το μεσημέρι, εκτάκτως αυτό το Σαββατοκύριακο, το Urban Sounds, σε αυτή την ώρα και με συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές που δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τους πάγκους που μας φτιάχνουν αυτά τα πάρα πολύ ωραία, έτσι, αυτές πολύ ωραίες γεύσεις από διάφορες γωνιές του πλανήτη. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Σας αφήνω με ένα πολύ ωραίο track από την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Primal Scream, το Come Ahead. Ακούμε το Circus of Life. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
3: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
10: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
9: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

and Ivory, αυτό το τραγούδι του Paul McCartney που τραγούδισε ντουέτο μαζί με τον Stevie Wonder. Ebony Ivory, όπως είναι τα πλήκτρα του πιάνου, αλλά υπάρχει μια μεταφορά σε αυτό μεταξύ άσπρου και μαύρου, όπως και δύο που ερμήνευσαν στον τραγούδι. Μπορούν να είναι σε αρμονία και το άσπρο και το μαύρο, το yin και το yang, όπως είναι γνωστό σε άλλη έκδοσή του. Αυτή η ισορροπία, αυτή η αρμονία. Που ωστόσο αυτό το τραγούδι τότε, την εποχή του Apartheid, στα 80's, απαγορεύτηκε από την δημόσια ραδιοφωνία. Ένα τραγούδι όμως που ξεκίνησε μια φοβερή σειρά πολλών εβδομάδων στην πρώτη θέση του chart. Κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 82 το τραγούδι, αλλά έφτασε στην κορυφή του Hot 100 του Billboard και έμεινε εκεί για αρκετές εβδομάδες, και αυτή είναι η αρχή σήμερα στις μουσικές ιστορίες που αφορούν τον Paul McCartney, όχι μόνο για αυτήν την επέτειο από το Ebony Ivory, αλλά και γιατί κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ακόμα τραγούδι ο πάντα δημιουργικός, ενεργητικός, αϊθαλής Paul McCartney μαζί με τον Ringo Starr, οι δύο εναπομείναντες των Beatles. Θα ακούσουμε λοιπόν τραγούδια και του Paul McCartney και του Lennon, του Lennon και του Paul McCartney που υπέγραψαν παρέα, όπως αυτό εδώ το A Day in the Life από Easy Star All Stars, που διασκεύασαν όλο το άλμπουμ το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Dub Band, όπως το έκαναν εδώ με τη φωνή του Michael Rose. Ακούτε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσήμπακη, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή αυτή την ώρα. Θα είμαστε μαζί για μόλις μία ώρα, ως τις 5.

από τα τραγούδια που υπέγραψαν παρέα ο Λένον με τον Μακάρτνεϊ, το τελευταίο τραγούδι από το εμβληματικότερο για πολλούς το σπουδαιότερο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Beatles λίγο πριν διαλυθούν, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Το τραγούδι A Day in the Life που ακούσαμε από την φοβερή φωνή του Michael Rose, ένα τραγούδι που τους στίχους είχε γράψει ο Λένον. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα που έχουν υπογράψει μαζί, το All You Need Is Love, από Laid Back σε Reggae Tempo. Οι Beatles που επιστρέφουν στην ταράτσα της τελευταίας του συναυλίας. Αυτή είναι μια είδηση που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Η εταιρεία που είδησαν οι Beatles απέκτησε ξανά το πρώην αρχηγείο της στο 3 Savile Row και σχεδιάζει να το ανοίξει στο κοινό το 27 ως νέο επταόροφο χώρο αφιερωμένο στην ιστορία του συγκροτήματος.

Λοιπόν, οι Beatles επιστρέφουν, οι δύο, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, λοιπόν, με ένα τρόπο που θα μείνει στην ιστορία, μια και σε αυτό το κτίριο που έχει συνδεθεί με την βρετανική ραπτική κουστούμια ατελιέ, αλλά και την εμφάνιση στην ταράτσα που είχαν κάνει οι Beatles, ένα κτίριο γεωργιανής εποχής στην καρδιά του Mayfair. Τότε οι Beatles ανέβηκαν στην ταράτσα και έπαιξαν για τελευταία φορά μπροστά σε κοινό. Γράφοντας το φινάλε του διασημότερου, του σπουδαιότερου, του ιστορικότερου, του μεγαλύτερου συγκροτήματος στην ιστορία. Και η εταιρεία που είχαν ιδρύσει, η Apple, τότε για να έχουν ακόμα περισσότερα κέρδη από τα royalties, από τα δικαιώματά τους, η Apple Corps, λοιπόν, έχει αναλάβει το κτίριο πλέον. Και περιλαμβάνει, λοιπόν, σε αυτό το κτίριο αντικείμενα από τα αρχεία της εταιρείας, σε περιοδικές εκθέσεις, ανακατασκευή του στούδιο όπου το συγκρότημα ηχογράφησε το Let It Be, πρόσβαση στην ταράτσα όπου 30 Ιανουαρίου του 69 οι Beatles έδωσαν την τελευταία δημόσια εμφάνισή τους, και πολλά ακόμα που αφορούν την ιστορία του συγκροτήματος. Εδώ οι Beatles σε ένα τραγούδι που είναι στην άρση, δηλαδή πολύ κοντά στο ρυθμό reggae. Για προσέξτε το, εσείς, A Woman.

Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι των Beatles, Tempo, που είναι στην άρση, όπως λέμε, δηλαδή στο ασθενές μέρος του μέτρου τονίζεται. She's a woman, λένε ο McCartney βεβαίως, όπως όλα τα έχουν υπογράψει. Και αυτό, παρότι κάποια ανήκαν στον έναν ή στο άλλον, όπως ας πούμε το Hey Jude, ένα τραγούδι που έγραψε ο Paul McCartney, αλλά και οι δύο το υπέγραψαν. Αυτό το 1985 είναι βεβαίως του Paul McCartney από την δουλειά του με τους Wings. Σαν σήμερα είναι που γνώρισε και την γυναίκα του σε ένα πάρτι.

90, Louis Eastman ήταν φωτογράφος και ήταν αμέσως με την ορεινία του, αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά, love at first sight. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1998, κάτι που στήξε πολύ στο Paul McCartney.

Paul McCartney, γεννημένος το 42, συνεχίζει να είναι δημιουργικός, παραγωγικός, ένας θρύλος. Ο μεγαλύτερος, όχι μόνο της γενιάς, του όλων των εποχών, για μένα είναι ένας σπουδαιότερος μουσικός, όχι μόνο των Beatles, γενικώς. Είναι ένας πολύ πρικισμένος καλλιτέχνης. Πολύ σπουδαίος μουσικός, ο οποίος έπαιζε μπάσο μόνο και μόνο για να συμπληρωθεί η σύνθεση του σχήματος, γιατί μπορούσε να παίξει εξίσου καλύτερα, μάλλον θα μπορούσε να παίξει, έπαιζε και παίζει κιθάρα, έπαιζε και παίζει και πιάνο και μπάσο. Πολλοί λένε ότι ο Paul McCartney τότε ήταν πολύ καλύτερος κιθαρίστας από τον Λένον, αλλά ο Λένον δεν μπορούσε να παίξει μπάσο.

1973 από το φοβερό άλμπουμ των Paul McCartney and the Wings, Band on the Run. Συνεχίζουμε με τραγούδια που αφορούν στην ιστορία του Paul McCartney και όχι μόνο, αλλά και του Ringo Starr, οι δύο που κυκλοφόρησαν ένα καινούριο τραγούδι πριν λίγες ημέρες και θα ακούσουμε αμέσως μετά από αυτό που ακολουθεί τώρα και αφορά τον Ringo Starr, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Λένον και ο McCartney για να βοηθήσουν τον Ringo Starr, το μοναδικό μέλος των Beatles που ως τότε δεν είχε τραγουδήσει κάτι, ο drummer δηλαδή του συγκροτήματος. Έτσι προέκυψε και ο τίτλος. Με τη βοήθεια των φίλων, ο Ringo Starr βρέθηκε μπροστά στο μικρόφωνο. Αρχικά το τραγούδι είχε τον τίτλο Badfinger Boogie. Αργότερα ήταν το όνομα που πήρε ένα συγκρότημα, Badfinger, πηγή έμπνευσης. Ο Λένον έγραψε τη μελωδία σε ένα πιάνο. Ο Λένον πάντως είχε πει ότι ο Πολ ήταν αυτός που το βοήθησε. Τότε μάλιστα είχε τραυματιστεί σε ένα δάκτυλο, στο μεσαίο δάκτυλο, ο Λένον, και έπαιζε με τον δείκτη μόνο τα πλήκτρα του πιάνου. Μαζί έγραψαν τη μελωδία. Και λέει ο στίχος, τι θα έκανες αν τραγουδούσα εκτός μελωδίας, θα σηκωνώσουν, θα μου πετούσες ντομάτα. Άλλαξε εκεί τους στίχους, έτσι να μην παρασυρθούν και οι ακροατές.

Εδώ η διασκευή που έκανε αυτό το τραγούδι μεγάλη επιτυχία από τον Τζο Κόκερ, With a Little Help from My Friends. Ένα τραγούδι για τον Ρίγκο Σταρ.

Με τη βοήθεια των φίλων του Ρίγκο Σταρ, λοιπόν, τραγούδησε αυτό που περιλήφθηκε στο τελευταίο, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ξεκίνησαν να τεχογραφούν την προηγούμενη μέρα από την φωτογράφηση που έγινε για το φοβερό αυτό εξώφυλλο του άλμπουμ και τελείωσαν στις 6 παρά το πρωί. Υπάρχουν και άλλοι στίχοι στην ιστορία που αφορούν στην ιστορία. Ας πούμε, κάποια στιγμή ρωτάνε τον Ρίγκο Σταρ αν πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά, και λέει αυτός: Yes, I'm certain that it happens all the time. Έτσι προέκυψε αυτός ο στίχος μέσα από την κουβέντα που είχαν με τους φίλους του, που είχε ο Ρίγκο Σταρ με τον Λένον, τον Μακάρτνεϊ και τον Τζορτζ Χάρισον, παραγωγός τότε ο φοβερός Τζορτζ Μάρτιν, ο οποίος έπαιξε και το Hammond στην παραγωγή, στο τραγούδι. Τώρα, το τραγούδι που κυκλοφόρησαν πριν λίγο, ο Πολ Μακάρτνεϊ με τον Ρίγκο Σταρ, το Home to Us, ένα τραγούδι που ξεκίνησε να συνθέτεται, να γράφεται, να δημιουργείται από το 24 σε ένα τζαμ μεταξύ του Ρίγκο Σταρ και του παραγωγού Άντριου Γουάτ. Ο Άντριου Γουάτ, ο οποίος είναι πολύ πετυχημένος παραγωγός, και υπήρχε λοιπόν ένα στούντιο, έπεσαν κιθάρα, τζαμάρανε παρέα. Ο Μακάρτνεϊ συνεργαζόταν με τον Γουάτ. Άκουσε το τζαμ που γινόταν μεταξύ τους, μεταξύ δηλαδή του Ρίγκο Σταρ και του Άντριου Γουάτ. Εντυπωσιάστηκε. Είπε ότι θα έπρεπε να το φτιάξουμε αυτό το τραγούδι, να το κυκλοφορήσουμε.

Αρχικά ο παραγωγός, ο Άντριου Γουάτ, είχε προβλέψει κάποια φωνητικά μόνο για τον Πολ Μακάρτνεϊ, αλλά ο ίδιος ο Πολ ζήτησε να τραγουδήσει όλο το τραγούδι. Και αποφασίσαμε, λέει, να δώσουμε και ένα στίχο στο Ρίγκο Σταρ. Άντριου Βατ, για όσους έχουν απορία, είναι ένας που έχει κερδίσει 5 φορές Grammy σαν παραγωγός και πολλά ακόμα βραβεία. Έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως Lady Gaga, Justin Bieber, Post Malone, Miley Cyrus, Elton John, Iggy Pop, Pearl Jam, Ozzy Osbourne. Από τη Νέα Υόρκη, είναι Αμερικάνος, πολύ πετυχημένος παραγωγός, με τον οποίο συνεργάστηκαν οι εναπομείναντες, Paul McCartney, Ringo Starr. Και μάλιστα αυτό το Home to Us υπάρχει στο άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Καινούρια κυκλοφορία του 26. Home to Us κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, 8 Μαΐου του 2026.

0: το The Boys of Dagan Lane κυκλοφορεί σε λίγο, στο τέλος του μήνα, 29 Μαΐου. Περιμένουμε αυτή την κυκλοφορία, καινούργια κυκλοφορία, τον Paul McCartney, Ringo Starr, ιστορική στιγμή. Φτάσαμε λίγο μετά τις και μισή, διακόπτουμε για να ακούσουμε κάποια που είναι υποχρεωτικά διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την Αναγέννηση έως το Ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ, πιάνο ο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου, Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το περίφημο Let It Be από την Dolly Parton σε μια ακόμα συνεργασία του Paul McCartney, από τις πολλές που είχαν στην ζωή του και την καριέρα του, και σε μια ακόμα συνεργασία που έκανε πρόσφατα με τον Ringo Starr, γιατί είναι παρέα και ο Ringo Starr σε αυτή την επανέκδοση του Let It Be, από τον άνθρωπο που το έγραψε, τον Paul McCartney, έγραψε δηλαδή τους στίχους, και όπως έχει πει ο ίδιος αργότερα σε μια συνέντευξή του, εξήγησε ότι το τραγούδι προέκυψε βλέποντας στο όνειρό του την μητέρα του που είχε πεθάνει το 1956. Ο Paul McCartney το έγραψε αυτό αρκετά χρόνια αργότερα, τέλος δεκαετίας 60, το 69 περίπου, και είχε δηλώσει ότι η ιδέα του Let It Be ήταν αφού είδε ένα όνειρο με τη μητέρα του, Mary Patricia McCartney, η οποία είχε πεθάνει από καρκίνο όταν ο ίδιος ο Paul ήταν 14 ετών, οπότε ήταν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Είπε λοιπόν σε μια συνέντευξή του ο Paul McCartney ότι ήταν υπέροχο που την ξαναείδα, ξανασαντηθήκαμε. Ένιωσα ευλογημένος που είδα αυτό το όνειρο. Έτσι αυτή η παρουσία της στο όνειρό μου με έκανε να γράψω το Let It Be, που σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη που πάλι επανήλθαν οι δημοσιογράφοι, το συνέδεσα και με την Παναγία, όπως πολλοί το συνδέουν, Virgin Mary, και είπε ότι οι ακροατές μπορούν να το ερμηνεύσουν το τραγούδι όπως θέλουν. Το τραγούδι που και αυτό λοιπόν υπέγραψαν παρέα Lennon McCartney, αλλά είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Paul, όπως και το επόμενο, το Hey Jude. Ο Paul McCartney έγραψε αυτό το τραγούδι για τον γιο του Τζο Λένον, τον Τζούλιαν, και απευθύνεται σε αυτό το μικρό αγόρι τότε 5 ετών. Ήταν λίγο μετά την τραυματική του εμπειρία του διαζυγίου μεταξύ των γονιών του, του πατέρα του Λένον και της μητέρας του. Η πρώην λοιπόν του Λένον, πριν τη Γιώκο Όνο, ήταν η Σύνθια, και η Γιώκο Όνο είναι αυτή που αποτέλεσε την αιτία να διαλυθεί η οικογένεια και ο γάμος. Το 68 λοιπόν χώρισαν. Ο Paul McCartney είχε μια πολύ στενή σχέση, για να αναπτύξει μια σχέση θείου με τον μικρό Τζούλιαν, του φίλου του Τζον Λένον. Συγκινήθηκε από το γεγονός ότι το μικρό αγόρι είχε στεναχωρηθεί πολύ, και οδηγώντας προς το συγκινήθηκε από το γεγονός ότι το μικρό αγόρι είχε στεναχωρηθεί πολύ και οδηγώντας

Γιώκο, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι το τρυφερότερο τραγούδι που έχει γραφτεί για ένα παιδί και ήταν για τον γιο του. Θα τα ακούσουμε σε μία από τις πολλές διασκευές εδώ με την Έλα Φιτζέραλντ, το Hey Jude.

Αυτό ήταν το Hey Jude. Λίγο μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το διασκεύασε, το ηχογράφησε σε αυτόν τον πολύ ωραίο doo-wop jazz τρόπο η μοναδική Ella Fitzgerald. Ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια του πιο επιδραστικού συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής από τότε που άρχισε να καταγράφεται. Οι Beatles που άλλαξαν το ρόλο της ιστορίας, που επηρέασαν τους πάντες και στην pop και στη rock γενικότερα. Το ρεπερτόριό τους παραμένει σχολή και το ερμηνεύουν από τότε πολύ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, όπως η Ella Fitzgerald. Σε λίγο θα ακούσουμε το Ray Charles σε ένα άλλο τραγούδι που έχει γράψει ο Paul McCartney, στον οποίο είναι αφιερωμένο σήμερα το πρόγραμμα και ακούμε ιστορίες για αυτόν. Το Hey Jude λοιπόν που έγραψε για το γιο του Lennon, με στόχο να τον παρηγορήσει, να του δώσει κουράγιο για

γονείς του που χωρίζουν. Και έτσι ξεκίνησε να γράφει τους στίχους πηγαίνοντας να επισκεφθεί την Σύνθια, την έως τότε γυναίκα του φίλου του Τζον Λένον, και απευθυνόμενος στον μικρό Τζούλιαν έγραψε τους πρώτους στίχους και μετά τη συνέχεια «Don't make it bad, take it a sad song and make it better», στίχοι που εμπνέουν ακόμα. Και η επόμενη ιστορία είναι σε ένα άλλο του Paul McCartney, δηλαδή που αφορά το ρεπερτόριο των Beatles, είναι ένα άλλο πολύ δημοφιλές και διαχρονικό τραγούδι που υπέγραψαν και πάλι μαζί σαν Lennon McCartney, αλλά το έγραψε ο ίδιος ο Sir James Paul McCartney, το Eleanor Rigby, ένα τραγούδι που η ιστορία του έχει ως εξής. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους, κυκλοφόρησε το 66 στο άλμπουμ Revolver και αποτελεί ένα ύμνο στη μοναξιά. Για τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους, ο McCartney εμπνεύστηκε τη μελωδία στο πιάνο και αργότερα το τραγούδι έβαλε τους στίχους. Στόχος του ήταν να γράψει ένα κομμάτι, ένα τραγούδι αφαιρουμένο στους ηλικιωμένους ανθρώπους και στη μοναξιά που βιώνουν πολύ. Όσον αφορά όμως το όνομα, τον τίτλο, προήλθε ως εξής. Ο McCartney δήλωσε ότι προήλθε από την ηθοποιό Eleanor Brown, με την οποία είχε συνεργαστεί στην ταινία των Beatles Help το 65. Το επίθετο, δηλαδή το Rigby, προέρχεται από την υπογραφή ενός καταστήματος στο Bristol, Rigby and Evans Ltd. Αλλά η ιστορία συνεχίζεται με ένα πιο ενδιαφέρον κομμάτι, με μια εκπληκτική σύμπτωση που υπάρχει, γιατί στο νεκροταφείο St. Peter's Parish Church στο Walton του Liverpool υπάρχει ένας τάφος που γράφει αυτό ακριβώς το όνομα που είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, Eleanor Rigby. Σε αυτό το νεκροταφείο μάλιστα η ιστορία γίνεται ακόμα πιο έτσι σπούκι θα λέγαμε, ή τέλος πάντων μαγική. Ο Paul McCartney και ο Lennon σύχναζαν στα νεανικά τους χρόνια, όπως και πολλοί άλλοι πιτσιρικάδες πηγαίναν στα νεκροταφεία. Μάλιστα βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από το χώρο που γνωρίστηκαν για πρώτη φορά οι δυο τους, ο McCartney και ο Lennon, το 57 τότε. Και στο ίδιο νεκροταφείο υπάρχει ένας άλλος τάφος με το όνομα Mackenzie, το όνομα του που αναφέρεται είναι το όνομα για το χαρακτήρα του ιερέα στο τραγούδι. Ο McCartney έχει παραδεχτεί ότι παρόλο που δεν θυμόταν συνειδητά να έχει παρατηρήσει αυτή την επιγραφή του τάφου με το Eleanor Rigby, πιθανόν λέει το όνομα να είχε αποτυπωθεί στο υποσυνείδητό του λόγω των συχνών επισκέψεων στο νεκροταφείο και να μην το έχει καταλάβει. Η πραγματική Eleanor Rigby που είναι θαμμένη εκεί, γεννήθηκε το 1895, δούλευε ως υπηρέτρια στο Λίβερπουλ και πέθανε το 1939, 44 ετών. Ο τάφος της έχει γίνει πλέον διάσημο αξιοθέατο για τους θαυμαστές του συγκροτήματος. Εδώ, σε μια φοβερή διασκευή, ερμηνεία από τον Ray Charles.

Για τους μοναχικούς ανθρώπους. Το τραγούδι περιγράφει τη ζωή και τον θάνατο δύο ανθρώπων, της μοναχικής Ελένορ Ρίγκμπι που μαζεύει ρίζες σε εκκλησία μετά του απογάμους, και του μοναχικού εφημέριου Father Mackenzie, ο οποίος γράφει κηρύγματα που κανείς δεν ακούει. Εδώ το ακούσαμε σε μια συγκλονιστική ερμηνεία του Ray Charles, ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια που ξεχώριζε έτσι κι αλλιώς για την ορχήστρωση που είχαν φτιάξει τότε, με καθόλου ηλεκτρικές κιθάρες, αλλά με έγχορδα, με βιόλες, βιολιά, τσέλα, δίνοντας ένα έτσι κλασικό και δραματικό τόνο από αυτά τα τραγούδια που έφτιαχναν μαζί με τον George Martin, το σπουδαίο παραγωγό που είχαν οι Beatles για ένα μεγάλο διάστημα. Κάποια στιγμή ο George Martin λέγονταν και το πέμπτο μέλος του συγκροτήματος. Ήταν ένας άνθρωπος, σπουδαίος παραγωγός με μουσική παιδεία στην κλασική και σοβαρή μουσική, και ο ίδιος μουσικός. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι που υπέγραψαν οι δύο, Λένον Μακκάρτνεϊ, αλλά το έγραψε ο Πολ Μακκάρτνεϊ, και είναι ένα άλλο από τα βληματικότερα τραγούδια του Πολ, το The Long and Winding Road, από το Let It Be του 1970, μια μπαλάντα που γράφτηκε από τον Πολ και αποδίδεται και στον Λένον και στους δύο. Ένα τραγούδι λοιπόν που εμπνεύστηκε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του στο κτήμα του High Park Farm της Σκωτίας, το οποίο είχε αγοράσει το 66 ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Η φράση λοιπόν είναι αυτή που δημιουργήθηκε από την εικόνα ενός δρόμου που πέρναγε μέσα από τους λόφους, από μπακρισμένα τοπία Highlands, αυτά που ξέρουμε εκεί που υπάρχουν στη Σκωτία, γύρω από λίμνες και βουνά. Έγραψε λοιπόν το τραγούδι στο αγρόκτημα αυτό που είχε αγοράσει, το έγραψε το 68, εμπνευσμένος από αυτές τις εικόνες και από την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των Beatles, και με ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε πει ότι οι στίχοι μπορούν να θεωρηθούν ότι εκφράζουν την αγωνία του για την κατεύθυνση της προσωπικής της ζωής, αλλά και την ιστορία των Beatles, την αναδρομή τους ως τότε και την αγωνία του για το μέλλον. The long and winding road. Και με αυτό θα φτάσουμε στις 5 ακριβώς, το φινάλε μας σήμερα, στην ιστορία που ακούσαμε, βασικά ένα μέρος της ιστορίας του μοναδικού Πολ Μακκάρτνεϊ. Και μάλιστα να συμπληρώσω εδώ ότι ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχε πει ότι απλώς έκατσε, λέει, στο πιάνο στη Σκωτία, άρχισα να παίζω και σκέφτηκα ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το ερμηνεύσει κάποιος σαν τον Ray Charles που ακούσαμε μόλις πριν. Πάντα έβρισκα έμπνευση στην ήρεμη μορφιά της Σκωτίας και για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μέρος που έβρισκα έμπνευση. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσήφ Βάγκερ, ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο παρεστή σας θα είναι ο Κώστας Μιλωνάς. Μείνετε εδώ στο Κόσμος, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο με άλλες ιστορίες. Μείνετε συντονισμένοι, να περάσετε καλά σήμερα το βράδυ και να οδηγείτε με ασφάλεια. Γεια χαρά.

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κόσμος 93,6.

Αυτό είναι το Dancing Barefoot. Patti Smith, για όσους δεν μπορέσαμε να βρεθούμε χθες το βράδυ στο Λυκαβητό και στη συναυλία αυτής της απίστευτης γυναίκας, με αυτή την καλλιτεχνική, πνευματική και πολιτική επιρροή της, μια γυναίκα που συνεχίζει να εμπνέει μουσικούς, ποιητές, πολίτες όλου του κόσμου.

απόγευμα Σαββάτου. Βρεθήκαμε και σήμερα στο εδώ Συχνότητες του Κόσμου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για ένα ταξίδι στις μουσικές του κόσμου μέχρι τις 6. Με τη βοήθεια του Ηλία Διαμάντη θα φροντίζει τους ήχους. Κώστας Μιλωνάς θα διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

ακούμε είναι ένα συγκρότημα με ελληνικό όνομα, The Olympians. Το σχημάτισε το 2016 ο Τόνι Πάρνερ στη Νέα Υόρκη, μετά από ένα ταξίδι του στην Ελλάδα και έχοντας κολυμπήσει στα νερά του Αιγαίου. Μαζί του πήρε και κάποιους μουσικούς από την δισκογραφική εταιρεία Dapton. In Sets of Revival είναι ο τίτλος του, κυκλοφόρησε αρχές του αυτού του χρόνου, όπου περιλαμβάνεται και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, αναφορά σε ένα Ινδουιστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στη θεά Σαρασβάτη, τη θεότητα της γνώσης, των τεχνών, της μουσικής και της σοφίας.

Made in Sony για τη συνέχεια. Βρετανός, γεννημένος από Ινδούς γονείς στο Λονδίνο. Συνδυάζει άψογα την ειδική κλασική, την jazz και την ηλεκτρονική μουσική.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

απόγευμα Σαββάτου, είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Ένα ταξίδι στις μουσικές του κόσμου. Μουσικές όπως αυτή από τους Τίνα Ρίουεν. Ένα συγκρότημα που θα συναντήσουμε απόψε στο Floyd, Πειραιώς 117. Φέρνουν μαζί τους ρυθμούς από την έρημο Σαχάρα, μαζί με τις ηλεκτρικές κιθάρες και αυτές τις βαθιές υπνοτικές φωνές. Φωνές που αφηγούνται την ιστορία των Τουαρέγ, μια νομαδική εθνοτική ομάδα που ζει κατά μήκος της ερήμου Σαχάρα. Ένας λαός που αγωνίζεται για ανεξαρτησία με στόχο την δική του αυτοδιάθεση και ένα ξεχωριστό κράτος.

μουσικός που ακούμε για τη συνέχεια, ο Justin Adams, ήταν αυτός που έχει συνεργαστεί με τους Tina Riven. Εδώ σε μια άλλη διαφορετική συνεργασία αυτού του σπουδαίου κιθαρίστα με έναν Ιταλό μουσικό, τον Mauro Durante, Dark Road Down.

Τα μπρέγγι εκδοχή του Σέιφροχαμ από τον Χώρα Σάντι. Ένα παλιό κομμάτι των Massive Attack, στο οποίο οι Massive Attack είχαν εισαγάγει και κάποιες samples από το τραγούδι Stratus του Billy Cobham. Σπουδαίος αυτός μουσικός που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα στον Παναμά, συμπληρώνει 82 χρόνια ζωής και έγινε αρχικά γνωστός από τη συνεργασία του με τον Miles Davis εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70 και αργότερα με την Mahavishnu Orchestra του Joe McLaughlin. When you come to my place. Με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα με το κομμάτι Jazz Spirit και φωνητικά του Σιμπίσα. Σε λίγο εδώ στις συχνότητες του κόσμος έρχεται ο Βασίλης Σταματίου, θα είναι στην παρέα σας για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο απογευματάκι Κυριακής ακριβώς στις 5, έχοντας μαζί μας και ένα βιβλίο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
3: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Μέγαρο.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
10: Cosmos Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Saludo a todos los amigos, los oyentes de la Radio Colmo 23.6. Acaba de llegar su programa favorito, ya saben cómo se llama, Mambo Estéreo, para gozar y bailar. Εδώ είμαστε στο Mambo Estéreo για ένα ακόμα απόγευμα Σαββάτου. Με τι άλλο, λατινοαμερικάνικη μουσική για όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια. Έχουμε και τον εορτάζοντα, μάλλον γενεθλιάζοντα, Ηλία Διαμάντη στον ήχο. Feliz cumpleaños para nuestro colega Elía Diamante. Και στην επιλογή της μουσικής στα εμβόλυμα σχόλια, este servidor, Βασίλη Σταματίου. Así que vamos rapidito con el numerito que hice así.

Καμίλο Ασουκίτα από τον Παναμά, αν και το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ήταν στη Νέα Υόρκη και στο Πουερτορίκο, μας έχει έρθει και στην Ελλάδα κάποιες φορές. Μας είχε έρθει, μάλλον δεν είναι εν ζωή πια. Με αυτόν ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με ένα μεγάλο όνομα από τη Νέα Υόρκη. Πάμε τώρα δηλαδή σε κάτι από την κλασική δισκογραφία της νεοϊορκέζικης σάλσα, εδώ στο Mambo Estéreo. Γυρνάμε πίσω στο 1970.

τρομερή ορχήστρα του Ray Barreto, ενός από τους μεγάλους της Latin μουσικής και τη σάλσα, το κομμάτι El Hijo de Obatalá. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Plena, που είναι η τυπική μουσική του δρόμου στο Puerto Rico. Τα παλιά χρόνια μετέφερε αυτή η μουσική τα νέα από γειτονιά σε γειτονιά και από πόλη σε πόλη. Ιστορίες έτσι του δρόμου, σκοτώσαν λέει τον Μπουμπούμ, μαχαίρωσαν την Ελένα, ήρθε ο νέος επίσκοπος από τη Ρώμη. Αυτά λένε οι Πλένας, οι παλιές Πλένας που θα τραγουδήσει τώρα σε ένα medley ο θρυλικός Χωσέ Φελισιάνο.

0: Ελένα.
1: Χωσέ Φελισιάνο από την πόλη Λάρες του Πουέρτο Ρίκο έκανε φυσικά μεγάλη καριέρα και κυρίως στα αγγλικά. Πάμε να ακούσουμε μια κούμπια τώρα από ένα μεγάλο μαέστρο από την Κολομβία, έναν από αυτούς που έκανα την κούμπια ένα χορευτικό είδος για όλη τη Λατινική Αμερική στη δεκαετία του 60, ο Εντμούντο Αρίας. Το κομμάτι λέγεται Κούμπια del Caribe, η κούμπια της Καραϊβικής. Εντμούντο Αρίας, η ορκέστα.

κούμπια del Caribe. Και για να δούμε τι έχουμε τώρα. Έχουμε κάτι από τη Βραζιλία. Το γκρουπ των Αρακέτου. Και αυτό το στυλ μουσικής που λέγεται Ασέ. Το κομμάτι Μιουλάντσις Τζιαμόρ. Χίλιες στιγμές έρωτα κάτω από το φως του φεγγαριού. Αρακέτου. Ντομπε.

Μιουλάντσες de amor από τους Αρκέτου και τη Βραζιλία. Εδώ στον κόσμο και το Μάμπο Εστέριο που τώρα βάζει πλώρη ξανά για τη Νέα Υόρκη, αλλά για να βρει μια μπάντα μεικτή από μουσικούς Πορτορικάνους και Κουβανούς της Νέας Υόρκης και τραγουδιστές από τη Σενεγάλη. Αυτό το group που έβγαλε κάποια albums κυρίως δεκαετία του 90 λέγεται Africando. Και αυτό είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια τους, Jai Boy, που σημαίνει στη γλώσσα Wolof, μάνα μου, μάνα μου, συγχώρεσέ με.

τραγουδιστές, όπως είπαμε, από τη Σενεγάλη και η ορχήστρα από Λατίνους Νέας Υόρκης. Και λέγοντας για Λατίνους Νέας Υόρκης, αυτή την τεράστια σε μουσική σημασία μειονότητα του νεοϊορκέζικου μοσαϊκού, ακούμε μία από τις μεγάλες και σπουδαίες μπάντες του παρελθόντος, η ορχήστρα

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: cosmosradio.gr.
4: Ναι, είναι ο κόσμος και είναι το Μάμπο Εστέρεο. Η αντιπροσωπεία της Latin μουσικής στο αθηναϊκό ραδιόφωνο, και καθώς εξερευνούμε όλες τις εκφάνσεις του λατινοαμερικάνικου ήχου, τις επιρροές που δέχθηκε αλλά και τις επιρροές που έδωσε, στην τελευταία κατηγορία ανήκε αυτό το κομμάτι από έναν εξαιρετικό jazz πιανίστα, το Cedar Walton. Το κομμάτι λέγεται Latino Blue.

Σάνταρ Γουόλτον και Latino Blue. Και το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από μια ελάχιστα γνωστή μουσική σκηνή. Τη σκηνή των λεγόμενων Πατσούκος, των Μεξικανοαμερικανών της Καλιφόρνιας. Υπήρχαν και Πατσούκος και στο Μεξικό, το κυρίως υπήν, αλλά τώρα μιλάμε για τους Μεξικανοαμερικανούς της Καλιφόρνιας στις δεκαετίες του 1940 και 50, που αυτοί οι Πατσούκος δίνονταν με χαρακτηριστικά υπερβολικά φαρδιά και μακριά κοστούμια, άκουαν jazz, άκουαν mambo και μιλούσαν τη δική τους ακατάληπτη για τους άλλους ισπανοαγγλική slang. Ίσως ο πιο γνωστός μουσικός εκπρόσωπος εκείνης της ιδιόρυθμης σκηνής ήταν ο μπασίστας Edmundo Martínez Tostado, πιο γνωστός ως Don Tosti.

Και μένουμε σε κάπως vintage κλίμα για να ακούσουμε μια ηχογράφηση του 1967 από την δημοφιλέστατη τότε Άστρου Ζιλμπέρτου. Stay.

Φάθνου Ζιλμπέρτου, το κομμάτι Stay από τα κομμάτια που έγραψε στην Αμερική στη δεκαετία του 60. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο με λίγο jazz διάθεση. Αυτό όμως αλλάζει εύκολα και άμεσα. Πάμε Κολομβία για να ακούσουμε τον τραγουδιστή Κίκε Χάρβεϊ, που διασκεύασε σε σάλσα ένα πολύ γνωστό hit της Μαντόνα, La Isla Bonita. Κίκε Χάρβεϊ.

Βερσιόν σε σάλτσα ήρθε μερικά χρόνια αργότερα το 1992 από την Κολομβία. Αυτό ήταν ο Κίκε Χάρβεϊ. Και πάμε ξανά στην Κούβα για να ακούσουμε την μπάντα που στη δεκαετία του 90 έφερε μια πραγματική μουσική επανάσταση στην κουβανέζικη χορευτική μουσική, την ορχήστρα NG Lavanda του Χωσέ Λουίς Κορτές. Το κομμάτι Λαβρούχα, η μάγισσα.

bruja. Corre que te va a coger. Από την NG Lavanda, τα αρχικά Nueva Generación Lavanda, η μπάντα της νέας γενιάς τότε, στη δεκαετία τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90. Και ένα από τα πολλά επιτυχημένα κομμάτια εκείνης εποχής και εκείνου του πρώιμου ήχου της Τίμπα, που μετά έγινε η κύρια χορευτική μουσική της Κούβας. NG Lavanda, La Bruja. Πάμε εκεί δίπλα στη Δομινικανή Δημοκρατία να ακούσουμε μια μπατσάτα από τις καλές. Αυτός είναι ο Luis Vargas, το κομμάτι Valor de Hombre.

Αυτό ήταν ο Λουίς Βάργας από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ένας από τους βετεράνους της μπατσάτα. Αυτό το κομμάτι ηχογράφησε του 1993 με τίτλο Valor de Hombre. Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα σπουδαίο μπολέρο από ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή κουβανό που όμως έκανε καριέρα κυρίως στις ΗΠΑ και το Πουερτορίκο. Το όνομά του Justo Betancourt. Το κομμάτι Ψυχολογία.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

την ακτή του Ειρηνικού της Κολομβίας. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Mambo Estéreo με αφροκολομβιάνικη μουσική και το Grupo Bahía. Και το κομμάτι λεγόταν El Dolor de mis Ancestros, που σημαίνει ο πόνος των προγόνων μου. Και επειδή ένα σημαντικό ποσοστό κατοίκων της Λατινικής Αμερικής έχουν κάποιο πρόγονο στην Αφρική, που ήρθε στην Αμερική σιδηροδέσμιος τους αιώνες που διήρκεσε το δουλεμπόριο, το οποίο καταργήθηκε μόλις το 19ο αιώνα, ως αποτέλεσμα η λαϊκή κουλτούρα αρκετών χωρών της Λατινικής Αμερικής, όχι όλων αλλά αρκετών, διατηρεί ακόμα αρκετά λίγα, ενίοτε πολλά αφρικάνικα στοιχεία, κυρίως στη μουσική αλλά και στη θρησκεία και στη γλώσσα. Πιθανότατα η χώρα με την πιο ισχυρή αφρικάνικη παράδοση είναι η Κούβα, μαζί με τη Βραζιλία, όπου επιζουν ως σήμερα στην Κούβα όχι μόνο πλήθος μουσικών αφρικάνικης καταγωγής, αλλά και ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά πέντε διαφορετικές θρησκείες με αφρικάνικη προέλευση. Από την πιο διαδεδομένη από αυτές, τη λεγόμενη Σαντερία ή αλλιώς Regla de Ocha, που έφτασε στην Κούβα από την Ιγυρία και το έθνος των Γιορούμπα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι για τη θεά Γεμαγιά, που στην Αφρική ήταν θεά των ποταμιών, αλλά μια και η Κούβα είναι νησί χωρίς μεγάλα ποτάμια, στην Κούβα έγινε θεά της θάλασσας και του νερού και παρέμεινε βέβαια και αυτό που ήταν στην Αφρική, η θεά μητέρα, προστάτηδα των γυναικών και κυρίως των εγγύων γυναικών, μία από τις 7 αφρικάνικες δυνάμεις, La Siete Potencias Africanas, που ακόμα αποτελούν σημείο αναφοράς στην κουλτούρα της Καραϊβικής. Ακούμε Grupo Síntesis.

τύπο σύνθεσης από την Κούβα στην εποχή του τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, σημαντικό γκρουπ που αναμίγνυε την ροκ μουσική, την pop μουσική με τις αφροκουβανέζικες θρησκευτικές μελωδίες. Δημιούργημα του Κάρλος Αλφόνσο. Λοιπόν, λέγαμε για την αφρικάνικη μουσική στην Κούβα και την γενικά την αφρικάνικη κουλτούρα της Κούβας. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι αφρικάνικες θρησκείες στην Κούβα ειδικά παρέμειναν από απαγορευμένες έως περιθωριοποιημένες φυσικά για αιώνες. Ήταν άλλωστε οι θρησκείες των σκλάβων, οπισθοδρομικές, έτσι καθυστερημένες θεωρούσαν. Και όταν επικράτησε η Κουβανέζικη Επανάσταση μετά το 1960, συνέβη το εξής παράδοξο. Ενθαρρύνθηκε η προβολή της αφρικάνικης επιρροής στην κουβανέζικη κουλτούρα με την ίδρυση κρατικών, μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων που παρουσίασαν για πρώτη φορά επίσημα τις αφρικάνικες παραδόσεις ως κομμάτι της κουβανέζικης κουλτούρας, κουβανέζικης ταυτότητας, τους χορούς, τις μουσικές, αλλά συγχρόνως οι αφρικάνικες θρησκείες, οι οποίες ήταν οι βασικοί φορείς αυτών των μουσικών και χορευτικών παραδόσεων, παρέμειναν στο περιθώριο, όχι πάντα σε μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην έμεση και την άμεση απαγόρευση, επειδή πολύ απλά το νέο καθεστώς ήταν κομμουνιστικό και ως τέτοιο δεν συμπαθούσε βασικά καμία θρησκεία, ούτε τη χριστιανική ούτε τις αφρικάνικες. Στην πορεία όμως, μετά την δεκαετία του 1980 και κυρίως με την έναρξη της μεγάλης οικονομικής κρίσης της λεγόμενης ειδικής περίοδου, El Periodo Especial, που ξεκίνησε το 1991 με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και τη διακοπή της οικονομικής βοήθειας προς την Κούβα, αυτή η σκληρή στάση μαλάκωσε πολύ αισθητά και επιτράπηκε επίσημα η άσκηση οποιασδήποτε θρησκεία στην Κούβα. Αυτό είχε ξεκινήσει από την δεκαετία του 80, αλλά εκεί πια, στη δεκαετία του 90, έγινε καθιερωμένη πρακτική, εφόσον δεν παρεμβαλόταν στα λοιπά καθήκοντα του πολίτη, ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει από θρησκευτική άποψη, εν μέρη και ως καταφύγιο και παρηγοριά, που στην ειδική περίοδο, που ήταν πολύ σκληρή στη δεκαετία του 90, και όχι μόνο, οπωσδήποτε χρειαζόταν. Και στα πλαίσια αυτού του ανοίγματος, που δεν ήταν καθόλου ασήμαντο για την κουβανέζικη κοινωνία, η μουσική έδωσε τον τόνο με ένα κομμάτι του 1992 που έγραψε ο σπουδαίος συνθέτης και μαέστρος Αδαλμπέρτο Άλβαρες, και ήταν το πρώτο που στους στίχους του δήλωνε ανοιχτά πίστη στους θεούς της Αφρικής, τους οποίους κατονόμαζε έναν προς έναν και ζητούσε τη βοήθεια και την ευλογία τους. «Ή και του κέρες και τερέν, τι θέλεις να σου δώσουν οι θεοί?»

Και μετά από αυτό το κομμάτι, η αφρικάνικη θρησκευτική παράδοση, οι αφρικάνικες θρησκείες αποτέλεσαν ως σήμερα ένα από τα αγαπημένα θέματα από στιχουργική άποψη της κουβανέζικης μουσικής. Από τότε, το 1992 και αυτό το κομμάτι και μετά.

Και από τον Αδαλμπέτο Άλβαρες που έγραψε πάρα πολλά ωραία τραγούδια και πάρα πολλές επιτυχίες και πολλά από αυτά διασκευάστηκαν και εκτός Κουβάς ήταν ο μόνος συνθέτης της, ή σχεδόν ο μόνος, ο βασικός συνθέτης της επαναστατικής περίοδου της Κούβας που τα τραγούδια του έγιναν διασκευές και εκτός στη Λατινική Αμερική, μιλάμε πάντα για τη χορευτική μουσική. Και ένα τέτοιο κομμάτι, και αυτό το έγραψε που θα ακούσουμε ο Αδαλμπέρτο Άλβαρες, αυτό είναι από τα πιο ωραία του κομμάτια. Θα τα ακούσουμε τώρα από μια εκτέλεση, ίσως την καλύτερη, από την ορχήστρα του Λούι Ραμίρες από τη Νέα Υόρκη με τον τραγουδιστή Ρέι Ντελαπάς. Το κομμάτι λέγεται Λιούβια, βροχή. Εδώ στο Mambo Estéreo. Μην ξεχνάτε το group των φίλων της εκπομπής που αναρτούμε τις playlist κάθε Κυριακή. Mambo Estéreo στον Κόσμος 936 στο Facebook. Γίνεστε μέλη, παρακολουθείτε τις Latin μουσικές μας δραστηριότητες και στα social media και στο Facebook. Στο Instagram Mambo Estéreo Κόσμος 936.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ, πιάνο ο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου, Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
4: Κόσμος 93,6.
5: Εδώ είμαστε στο Μάμπο Εστέριο, μισή ώριτσα ακόμα με τα καλύτερα της Λάτιν μουσικής και για τη συνέχεια ένα τραγούδι με εντελώς αναπάντεχο θέμα, που μιλάει για τη δυστυχία ενός άνδρα που υπήρξε παρατημένο παιδί, προφανώς σε κάποιο ίδρυμα, μεγαλώνει χωρίς να ξέρει ποιοι είναι οι γονείς του, παντρεύεται, κάνει 4 παιδιά από τα οποία το ένα είναι τυφλό, το ένα είναι κουφό και το άλλο είναι μουγκό. Και τελικά ανακαλύπτει, ακούστε τώρα, εν αγνία του, η γυναίκα που έχει παντρευτεί ήταν η αδερφή του. Άκου να δεις, τρομερή ιστορία και μια πολύ ιδιαίτερη μπατσάτα που λέει ο Γιωάν Σοριάνο ότι ήταν αληθινή ιστορία.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Τζοάν Σοριάνο, το κομμάτι Σουφριέντο Πορέγια. Και το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ενδιαφέρον η στίχη, γιατί είναι ένα από τα πιο φεμινιστικά που είχαν γραφτεί εκείνη την εποχή, ας δεκαετία του, αν δεν απατώμε, του 80 γράφτηκε το κομμάτι, μέσα σε μια ισπανόφωνη τραγουδοποία με χιλιάδες τραγουδιών που έλεγαν τις γυναίκες ψεύτρες, προδότριες κτλ. Έτσι, αυτή η σοβινιστική λατινοαμερικάνικη λογική του παρελθόντος. Αυτό το τραγούδι όμως ανταπέδιδε στα ίσα. Το έγραψε μάλιστα ένας άντρας, ο μεγάλος Ισπανός συνθέτης Μανουέλ Αλεχάντρο, και το κομμάτι λέγεται «Ese hombre», αυτός ο άντρας. Λέει, αυτός που βλέπεις εκεί που μοιάζει τόσο καλός, ευγενικός, ένας κύριος, τον ξέρω καλά, είναι ένας βλάκας, αλαζόνας, εγωιστής, ψεύτης, άκαρδος, ένας ματαιόδοξος, ένας παλιάτσος που ξέρει μόνο πώς να προκαλεί πόνο. Πολλές εκτελέσεις του κομματιού, αυτή είναι η εκτέλεση της India, Ese hombre que tú ves ahí.

από την Ίνδια στη δεκαετία του 90 αυτή η ηχογράφηση. Μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε να το ψάξετε, και για μια Μεξικάνα τραγουδίστρια που έλεγε μπαλάντες, τη Λουπίτα Ντ'Αλέσιο του 1982. Πάντα αυτό το τραγούδι το έλεγαν δυναμικές περσόνες γυναικείες. Ίνδια, Λουπίτα Ντ'Αλέσιο, Ese Hombre. Μάμπο Στέρεο, συνεχίζουμε με Σον από την Κούβα. Ο βιρτουόζος των εγχόρδων, ο Πάντσο Αμάτ, με την Μίριαμ Ράμος στα φωνητικά, ένα πολύ παλιό σόν από τη δεκαετία του 1920 είναι αυτό, και λέγεται Las Cuatro Palomas, φυσικά η εκτέλεση πολύ μεταγενή.

Μπρίγκας Νούνκα Μάις, όχι άλλοι καυγάδες σημαίνει αυτό, από ένα μεγάλο της βραζιλιάνικης μουσικής, τον Ζωάο Ζιλμπέρτου. Και αυτό το υπέροχο μπολέρο, πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε, έρχεται από ένα project που πήρε το όνομα The Brian Lynch Eddie Palmieri Project, που δεν είναι άλλο από τη συνεργασία του εξαιρετικού τρομπετίστα, Αμερικάνος jazz τρομπετίστας, ο Brian Lynch, που ήταν μέλος για χρόνια της ορχήστρας του Eddie Palmieri και ως πλέον σολίστας με καλεσμένο τον Palmieri και καλεσμένη αυτή την τραγουδίστρια, τη Lila Downs. Ηχογράφησαν το κομμάτι και σε Ρία Λαβίδα.

Εθερία Λαβίδα, πάρα πολύ όμορφο κομμάτι του τρομπετίστα Brian Lynch με τη συνεργασία του Eddie Palmieri και τη φωνή της Lila Downs. Και τελευταίο κομμάτι είναι αυτό, γιατί μια και αναφέραμε τον Eddie Palmieri πριν, εδώ περνάει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί αυτό το κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε την απόψινή βραδιά είναι ένα medley από δύο τραγούδια του από τα πιο γνωστά αυτού του πολύ πολύ μεγάλου, πολύ σημαντικού δημιουργού, νεοτεριστή της Latin μουσικής, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Μαζί με την υπερορχήστρα των Funny All Stars ακούμε Eddie Palmieri και τα τραγούδια Puerto Rico και Adoración. Με αυτό λέω ένα μεγάλο muchas gracias στους φίλους ηχολήπτες και συναδέλφους Ηλία Διαμάντη, Γιώργο Σκεύη. Αμέσως μετά εδώ στον κόσμο La Tremendísima Μαρία Μαρκουλή. Μην ξεχνάτε, υπάρχουμε στο Facebook, το group των φίλων της εκπομπής στο Facebook, φίλων της εκπομπής και της Latin μουσικής αναγκαστικά, Mambo Estéreo στον κόσμο 936. Έτσι λέγεται το group. Εκεί αύριο θα βάλουμε την playlist με όλα τα τραγούδια και τα ονόματα των καλλιτεχνών που ακούστηκαν σήμερα, καθώς επίσης και θα μνημονεύσω άλλη μια φορά το προφίλ της εκπομπής στο Instagram, όπου ανεβάζουμε και κανένα βιντεάκι και σχετικό οπτικό ακουστικό υλικό. Στο Instagram Mambo Estéreo Cosmos 936. Muchísimas gracias a todos. Que viva Eddie Palmieri, que viva la música latina y que viva la salsa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος 93,6.

Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο Fresh Unlimited μέσα Μαΐου. Ταξιδεύοντας λίγο και στην Αμερικανική νύχτα του Τρυφό, μια και τα samples στο κομμάτι αυτό είναι από τη μουσική του George Delry, από την ταινία. Το κομμάτι λέγεται Ardy, από την Françoise Ardy, τη Γαλλίδα τραγουδίστρια, από την οποία είναι εμπνευσμένο και αφιερωμένο σε αυτή το τραγούδι του Ρόσταμ. Ρόσταμ Μπατμανγκλίζ, πρώην και ιδρυτικό μέλος των Vampire Weekend. Εδώ συνεργάστηκε για ακόμη μια φορά με την Κλέρο. Και όλα αυτά μόλις στην αρχή μας.

Κόσμος Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή και απόψε κοντά μας στη φροντίδα του ήχου ο Γιώργος Σκεύης και Mozart και Fresh Unlimited. Αλλά Turk Movement, μια πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ του John Batiste στο πιάνο, Black Mozart, Batiste Piano Series Volume 2.

εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, 8 με 10, με καινούργιες μουσικές, ωραίες μουσικές που προτείνουμε εμείς, όχι αυτά που θέλει ο αλγόριθμος.

0: But never mind. Πολύ εκφραστική, πολύ ιδιαίτερη φωνή. Baby Rose από την Ατλάντα της Georgia. Το άλμπουμ έρχεται τον Ιούλιο και αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε από εκεί. Αυτό όμως το άλμπουμ που έχουμε στη συνέχεια βγήκε μόλις και είναι από τις πιο ωραίες κυκλοφορίες των ημερών. Είναι το άλμπουμ του Seu Jorge, του Βραζιλιάνου, με τίτλο The Other Side. Πολλά ξεχωρίζουμε μέσα από αυτό. Πάμε όμως να ακούσουμε μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή. Seu Jorge μαζί με τον Beck στο Riverman του Nick Drake.
1: Betty came by on her way. Say she had a word to say.

Σεου Ζόρζη, Ρίβερμαν του Νικ Ντρέικ με τον Μπέκ εδώ μαζί. 16 χρόνια προετοιμασίας το άλμπουμ, το Other Side που μόλις κυκλοφόρησε, και σίγουρα θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια από εκεί σε επόμενες εκπομπές. Στην παραγωγή τώρα είναι ο Μάριο Καλντάτο, ο Junior, ο γνωστός μας από τους Beastie Boys και από τον Jack Johnson συνεργασίες. Συνενορχήστρωση ο Miguel Atwood Ferguson, γενικά πολύ καλός κόσμος εκεί συγκεντρωμένος. 6 χρόνια τώρα λέγεται αυτό το επόμενο, 6 years μετράνε οι The Marlowe's.

Six Years και από αυτά τα 6 χρόνια των Marlowe's. Πάμε να ανεβάσουμε το νούμερο, να προσθέσουμε χρόνια πολλά. 100,000 years. Και αυτός είναι ο Kevin Morby.

0: 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από γιώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ντούα Σάλεχ από την Αμερική και από το Σουδάν και με ένα πολύ φιλόδοξο νέο έργο, το Of Earth and Wires. Η Ντούα Σάλεχ έχει καταφέρει και έχει κερδίσει ένα κεντρικό ρόλο στα καινούργια πράγματα, τα μουσικά. Το κομμάτι ήταν, όπως είπαμε, το Breathe που ακούσαμε από το άλμπουμ, όπου παίζουν μέσα και συνεργασίες. Έχουμε ήδη ακούσει την εκπομπή κάποιες, όπως αυτή με τον Bon Iver και την Άζα Μονέ. Αυτή ήταν η Ντούα Σάλεχ, λοιπόν, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο του Fresh Unlimited με καινούργιες μουσικές, λίγο μετά τις 8.30. Με το Time For Us από το νέο jazz project του Boyan. Instrumental, όλο το project, Sketches Volume 1, έτσι λέγεται. Παραγωγός και κιμπορντίστας από τη Σόφια, από τη Βουλγαρία.

Ο Μπόγιαν ήταν αυτός και είναι η σειρά του Black Milk, του ράπερ από το Detroit των Ηνωμένων Πολιτειών, την πόλη με τη μεγάλη μουσική παράδοση στο είδος, στο hip hop και όχι μόνο φυσικά. Ο Black Milk έρχεται και έχει καινούριο άλμπουμ με τίτλο Ceremonial, είναι το ένατο άλμπουμ του. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Dreams Not Only Made at Night.

Black Milk. Black Milk στα πρώτα του βήματα έχει συνεργαστεί και με το Slum Village και όλη εκείνη την παρέα του Jay Dilla, από τον οποίο άλλωστε και έχει επηρεαστεί και πολύ μάλιστα ο Black Milk. Ελλάδο Νέγκρο και Ρέινα Τροπικάλ μαζί ως Ελλάδο Τροπικάλ.

ξεκίνησαν, είπα να γράψουν ένα τραγούδι και προέκυψε ολόκληρο άλμπουμ. Γι' αυτό λένε μην βάζεις πρόγραμμα ή βάλε αλλά κάνε το κάπως πιο ευέλικτο. Έρχεται και το άλμπουμ τους πιο μετά, Ελλάδο Τροβικάλ. Και όπως λέει η Georgia Smith, what's done is done. Ό,τι έγινε, έγινε.

Τζόρτζα Σμιθ, μάλιστα. Μπορεί να τελειώνει μία σχέση στο κομμάτι, αλλά αρχίζει μία άλλη προς νέα μουσική κατεύθυνση. Πιο dance. Και πάντως, what's done is done.

Και αυτό σημαίνει πολύ Νέα Ορλεάνη. Το σχήμα των Tank and the Bangas και τον Richard T. Moon, την πόλη τους και τη μουσική της παράδοση της Λουιζιάνας, το πνεύμα της Νέας Ορλεάνης που είναι δυνατό και ζει και μέσα από τη νέα γενιά των δημιουργών όπως εδώ στους δύο. The Last Balloon λέγεται το άλμπουμ των Tank and the Bangas που κυκλοφόρησε χτες και με αυτό κλείνουν την τριλογία των μπαλονιών. Και αυτό μας φέρνει τώρα στο Real Here Now με τον Νικ Χακίμ. Δύο κομμάτια μας έδωσε χτες ο σπουδαίος Νικ Χακίμ, που είναι μάλιστα από τους πιο περιζήτητους και πιο δημιουργικούς μουσικούς στην εναλλακτική πιο πολύ σκηνή και σαν παραγωγός μέσα σε πολλά, πολλά project. Το όνομά του Εγγύηση. Νικ Χακίμ, Real Here Now.

Νεκχάκι, λίγο πριν τις 9. Και μετά, αν η πόρτα κλείνει, if the door closes, το κομμάτι, εκεί θα είναι η lunch. Όλα κεφαλαία 2N, έτσι το θέλουν, η Ράνια και ο Μπράιαν, αυτή είναι η lunch.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
4: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Ρόντνεϊ Κρόουελ. Τραγουδάει για τον μοναδικό Λέοναρντ, τον Λέοναρντ Κοέν. If I Could Speak του Λέοναρντ. Ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ του Κρόουελ, του Then Again, που είχε μείνει στο ράφι 20 χρόνια και πρόκειται να κυκλοφορήσει τώρα το καλοκαίρι. Είναι το δεύτερο κομμάτι που ακούμε από εκεί. Ο Κρόουελ λοιπόν εκφράζει τον θαυμασμό του, το δέος του απέναντι στον Λέοναρντ Κοέν. Πιστεύω ότι ήταν ο πιο σημαντικός τραγουδοποιός της εποχής μας. Και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό στον Bob Dylan και στον Tom Waits, λέει ο Ρόντνεϊ Κρόουελ. Βλέποντάς τον σε συναυλία αφότου κατέβηκε από το βουνό στην Καλιφόρνια, είχα απόλυτα πιστεί ότι ήταν και ο πιο γενναιόδωρος ερμηνευτής που είχα παρακολουθήσει ποτέ. Σε κάποιο σημείο, μάλιστα στους στίχους του τραγουδιού, αναφέρει και την Ελλάδα. Θα αφήσω, λέει, τον άνθρωπο στην ησυχία του και θα είμαι ικανοποιημένος με τα όσα ξέρω από το Μόντρεαλ και την Ελλάδα. Και μια που είπαμε Ελλάδα, ποιος ξεχνάει από όσους είχαν βρεθεί εκεί στη συναυλία του Λέοναρντ Κοέν στη Μαλακάσα. Και ξέρετε ποια είναι πάλι αξέχαστη, θα είναι αξέχαστη συναυλία αυτή χθες βράδυ. Η Πάτι Σμιθ στο Λυκαβιτό, φοβερή. Και δεν θα διαφωνήσει, πιστεύω, κανείς από όσους ήταν χτες εκεί, ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε στο Λόφο ιδανικά. Εντάξει, αυτό που ακούμε είναι καινούργιοι Alalas. Το κομμάτι λέγεται Ultramarine. Οι αγαπημένοι Καλιφορνέζοι έρχονται με καινούργια δουλειά και έρχονται και για live το φθινόπωρο. Καλοκαιρινό θα είναι. Στο Κόσμος 93,6 και στο Fresh Unlimited στη δεύτερη ώρα μας με καινούργιες κυκλοφορίες. Μαρία Μαρκουλή στην παρέα σας και Γιώργος Σκεύης κοντά μας στην κονσόλα του ήχου.

Αυτή ήταν η Άλαλας. Και λοιπόν, μια και είχαμε στο προηγούμενο κομμάτι πριν τους Άλαλας πρόσωπο στους στίχους, Leonard Cohen. If I could speak to Leonard Cohen από τον Rodney Crowell, λέω ας έχουμε πρόσωπο άλλου χώρου, άλλου τόπου, άλλου στυλ και στο επόμενο κομμάτι. Τίτλος: Charlie Sheen reaches out to the feds. Ο Charlie Sheen απευθύνεται στους ομοσπονδιακούς, στην αστυνομία. Από τους The Mountain Goats, αυτό.

Αυτή ήταν η Τζόμπι Ρίτσιο, που μου είχε αρέσει πολύ το προηγούμενο άλμπουμ της και τώρα επιστρέφει με εξαιρετική δουλειά επίσης, η Αμερικανίδα Τζόμπι Ρίτσιο με το Face the Feeling, από όπου ήταν αυτό το Love of the Song. Και μάλιστα είχε αυτόν τον στίχο μέσα που λέει, χωρίς να λέει, I'm not drinking for the taste or singing for the love of the song. Μάλιστα, πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, μεγάλο τραγούδι, και θα μου πεις, θα παίξεις όλο το καινούριο, το Born to Kill, των Social Distortion. Και θα σου πω, Social Distortion διασκευάζουν Chris Isaac, Wicked Game, εδώ.

Και με την ευκαιρία, το ραντεβού μας με τον Chris Isaac, 13 Ιουνίου, Λυκαβητός, δεν χάνεται. Και by the way, οι Social Distortion το είχαν παίξει το Wicked Game το 22 που είχαν έρθει στο Terra Vibe στη Μαλακάσα. Με το καλό να μας ξανάρθουν. Και από την Καλιφόρνια πάμε Μεξικό και Κολομβία. Σύμπραξη Mexican Institute of Sound και Meridian Brothers. Καινούριο. El Campeón, ο πρωταθλητής.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος

Μάρκο Μπενεβέντο, ένα ακόμη καινούριο κομμάτι. Έχουν κάτι πολύ καλό στα χέρια τους εκεί στην Big Crown Records. Το άλμπουμ αυτό που ετοιμάζεται να βγει κάπου στο τέλος του Ιουλίου. Έχουν και έναν παίκτη που παίζει σε όλες τις θέσεις, Μάρκο Μπενεβέντο. Με την Dream Grease ήταν εδώ στο I Can't Control This Please. Πολύ ευδαιμονικό κομμάτι. Και πάμε συνέχεια, Nostalgia 77, δηλαδή ο Ben Lamdin και φωνή η Yoza Pate. You were in my dreams last night, αγαπημένος παραγωγός του Nostalgia 77 από το When the Light's Gone.

Είναι καταπληκτική στο πόσο φτιάχνουν αυτές τις ατμόσφαιρες. Δεν αναπαράγουν ήχους, δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο μέσα από την vintage soul και το R&B. Από το Ανατολικό Λος Άντζελες είναι η The Sincere's, μεγάλη μπάντα, 9 άτομα γύρω από τον Joey Quiñones. Did you know ήταν το τραγούδι, και έρχονται και άλλες ιστορίες αγάπης, love stories, θα λέγεται το άλμπουμ.

0: Slow Heart με τη φωνή της Jamila Woods. Ήταν η Blue Lab Beats, καθώς κυκλοφόρησε και ολόκληρο το The Blue Lab Beats Show, το άλμπουμ τους, και προτείνω και άλλα κομμάτια, πολλά καλά μέσα. Κοιτάνε μάλιστα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Blue Lab Beats είναι το δίδυμο από την Αγγλία, NKOK και Mr. DM, και πολλά μας λένε, βραβευμένοι και με Grammy για τη συνεργασία τους λίγο παλιότερα με την Angelique Kidjo.
1: I've had my hell, what's the difference? Now that I get to...

Ναι, από την Αυστραλία και από την Γκάνα. Genesis Ouzou. Και ράπερ και τραγουδιστής είναι. Εδώ ήταν στο Falling Both Ways με Lady Hawk μαζί. Και πάμε τώρα σε άλλους τόπους και σε άλλες περιπλανήσεις με τον Dreamscapes Wanderer. Tales of a Wanderer. Ιστορίες ενός περιπλανόμενου που τον εντοπίζουμε κάπου ανάμεσα σε jazz και prog rock.

Και πάμε, κιθαρίστας και συνθέτης ο Τζεφ Πάρκερ και από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της jazz. Εδώ μαζί του ο Τζέι Μπελ Ρόζ, την μπάνα και κρουστά, Άννα Μπάντερς, ακουστικό μπάσο, Τζος Τζόνσονς, άλτο σαξόφωνο και ηλεκτρονικά, και φυσικά Τζεφ Πάρκερ. Το άλμπουμ του το καινούργιο κυκλοφορεί από την International Anthem σε συνεργασία με την Nonesuch Records και έχει τίτλο Happy Today. Το κομμάτι είναι το Like Swimwear Part 2. Τζεφ Πάρκερ, πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είτε με τους Tortoise, είτε με τους Chicago Underground, είτε με άλλα σχήματα και συνεργασίες, πάντα φέρνει κάτι που σπρώχνει τα πράγματα πιο μπροστά.

Έτσι θα πάμε στο τέλος με jazz, με Jeff Parker. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, την ίδια ώρα, 8 με 10 στο Κόσμος. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Σκεύη που φρόντισε να ακούγονται όλα καλύτερα απόψε. Ευχαριστώ τον συνεργάτη μας, τον Μιχάλη Παπαδάκη. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκούλη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς, τους φίλους μας που μας ακούσατε και απόψε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και να είστε εδώ στην παρέα μας, στο Κόσμος. Γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ay, jale, mamá coña. ¿Qué es que es interna, ¿no? Me lo dije.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

what I do, you know?

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
2: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
1: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο.

6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.